0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Η παράσταση δεν είναι φώτα, δεν είναι σκηνικό. Είναι οι άνθρωποι, εσείς κι εγώ. Είναι οι γυναίκες που μας ρωτούν. Είναι τα παιδιά που μας κοιτούν. Έτσι που εσείς, καθώς κι εγώ, αφήνουμε την ώρα να πηγαίνει μόνη της. Η παράσταση δεν είναι φώτα, δεν είναι σκηνικό. Είναι οι άνθρωποι, εσείς κι εγώ. Είναι η αδιακρισή σας στη μοναξιά μας. Είναι η αναπνοή σας στη σιωπή μας. Τέλος, είναι η αγάπη.

0: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93. Παίζουμε τα καλύτερα.

Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν ζεις σου περπατώ στα έρημα στενά της.

φωτισμένο και αγνώστο αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε

ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

στο ράδιο Κόσμος, ακόμη και πριν ο ήλιος ανατείλει, μοιραζόμαστε τα καλύτερα. Από τις Σέρες, για όλη την γη.

σουν τα σπαρτά, τρανή σουδιά, τρυπής του δειρμών, στιμούν εστάλλον, του δειρμών, στιμούν εστάλλον, φυλά στα κλάδια.

0: καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 90.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5 και μισή.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 6.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Εφιαλτική καταγραφή για περισσότερους από 36.000 αγνοούμενους στη Βενεζουέλα μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς. Πρωτόγνωρος καύσωνας σαρώνει την Ευρώπη. Ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασία σε Γαλλία, Βρετανία και Ελβετία. Στην Ισπανία πολλοί άνθρωποι φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους από αιτίες που συνδέονται με τις ακραίες θερμοκρασίες. Σε κόκκινο συναγερμό και η Ολλανδία. Ιρανική επίθεση σε φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Δοκιμάζει η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές δικαστικές αρχές, τα ο Δημήτρης Αβραμόπουλος από την εισαγγελία του Αρή Πάγου. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Φήμων προχωρά και επισήμως στην επικήρυξη του λαγοκέφαλου, καθώς για κάθε κιλό που αλλιεύεται προβλέπεται αμοιβή 5,33 ευρώ. Απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας.

0: Κόσμος στους 93.
1: Σε ένα ζάχαρο

Και εγώ δεν κλαίγω, με ειλικρινά το λέω, γιατί όταν, ξέρεις, όταν δεις κάποιον που δεν έχει πόδια, σκέφτεσαι ότι δεν μπορώ να γκρινιάξω που δεν έχω παπούτσια, ας πούμε. Κάπως έτσι σκέφτομαι.

Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.
2: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χωματών. Φτιάχνε εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες προστασίας εργαζομένων, είδικη γκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και το χώρο σας, 23210 23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.

Αθλητικά νέα σε λεπτό. Στην Ιταλία γράφουν ότι η Βενέτσια εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Ωστόσο, για την ώρα τουλάχιστον δεν έχει γίνει καμία επαφή με την Ένωση. Ο 20χρονος Μαυροβούνιος τερματοφύλακας Μπάλσα Πόποβιτς αναμένεται σύντομα να γίνει παίκτης του Ολυμπιακού. Ο τεχνικός της Πάρμα Κάρλος Κουέστα επιθυμεί την παραμονή του Γκάμπριελ Στρεφέτσα και ο παίκτης περιμένει τις διαπραγματεύσεις με την ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Δημοσιογράφος από την Αργεντινή αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ έχει στο στόχαστρο τον Ουρουγουάνο επιθετικό Μίγκελ Μερέντιελ. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έχει ξεκινήσει την προετοιμασία με όρεξη για δουλειά, δείχνοντας από τις πρώτες ημέρες πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Ανοιχτό έμεινε το θέμα της επιστροφής Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι, με τον Παναθηναϊκό να ζητά το πλάνο προκειμένου να πάρει θέση. Η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Μπαρτζόκα έως το 29.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.
2: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: Κόσμος. Στους 93.
1: Πες μας, ποιο τραγούδι έχεις ζηλέψει και θα μας το πεις σήμερα.
2: Θα σας πω την Προσφυγούλα.
1: Είναι δημοτικό.
2: Είναι δημοτικό και νομίζω είναι της Ανατολικής Μακεδονίας.
1: Και γιατί ζήλεψες ένα δημοτικό?
2: Ζήλεψα αυτό συγκεκριμένα επειδή το έχω ακούσει από ένα ψάλτη της Νικήσιανης και γενικά ζηλεύω τον τρόπο που ψάλουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Και εσύ που αφιερώνεις το πέρασμά σου από αυτή την εκπομπή?
2: Το αφιερώνω στην Προσφυγοπούλα μάνα μου και σε όλες τις προσφυγοπούλες που έχουν βάλει μπρος να φτιάξουν σπίτι.

0: Διέξι έχει ο γάμος, στην αγάπη μας μπροστά. Είναι κι άλλοι παντρεμένοι, κι όμως δουν χωριστά. Είναι... Ορίστε κύριε!
1: Σκάσε!
2: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην

0: Ελευσπλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρει το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάκι, το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε πρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Εφιαλτική καταγραφή για περισσότερους από 36.000 αγνοούμενους στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς. Πρωτογνωροσκάψωνα σαρώνει την Ευρώπη. Ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασία σε Γαλλία, Βρετανία και Ελβετία. Στην Ισπανία πολλοί ανθρωπαίρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους από αιτίες που συνδέονται με τις ακραίες θερμοκρασίες. Σε κόκκινο συναγερμό και η Ολλανδία. Ιρανική επίθεση σε φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Δοκιμάζεται η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές δικαστικές αρχές ζητά Δημήτρης Αβραμόπουλος από την εισαγγελία του Αρίου Πάγου. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά και επισήμως στην επικήρυξη του λαγοκέφαλου, καθώς για κάθε κιλό που αλλιεύεται προβλέπεται αμοιβή 5,33 ευρώ. Απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας.

0: Έλα δώρα να παραδώσει. Λέγε τι έπιασε σήμερα.
1: Έπιασε, τι έπιασα. Δικάρι έπιασα. Δυρισιτζίδη και όλοι σπαγκουραμένοι, τι έπιασα. Ήρθε ο Στραβάραπα ο Φινικητή με εκείνον τον άλλο του Πορτοβουλιά. Αυτό που είναι έτσι. Ήπιαν κάτι ούζα, τσέδωσα λίγο σαλαμάκι εκεί, λίγο τυράκι, νιά και ο καπέ 9.
0: Γιατί να πω 9.
1: Πέσει 9 τώρα, γράφει εκεί. Ήρθε μετά ο άλλο εκείνο ο Πορτοβουλά που τον κυνηγάει στην ομηνία όλο. Ξέρει σου λέω, ο κύριο που είναι έτσι που τραβάει, φοράει την τραγιά σκανάποδα και κλέβει με το ένα μάτι. Ήρθε με μια παρέα, ήπιαν κάτι ούζα, δύο κατοστάρια, έφτιαξε δύο αυγά.

0: Πάλι μπουσαλαμάκι, 16 και 40, πες 15.
1: Γιατί 15?
0: Πες 15, γιατί στρογγυλοποίησες τη 10. Πάμε κόντρα στους δικαδικούς αριθμούς τώρα. Ήρθε κι ο άλλος, ξέρεις ποιον λέω, ε? Εκείνος που σε μιλάει εσένα και κοιτάει στο Τόκιο, που είναι έτσι ο αλήθωρος. Έφερε μια μεγάλη παρέτσα, έκανα κάτι αυγά, τσέτωσα δύο κουσέρβι σάπιες που είχαμε, λίγο τυρί, κάτι ψωμιά, κάτι αυτά, τα τρεις κύκους, πες 40.
1: Όχι, δεν λέω 40. Γιατί άμα πω 40, 40 θα είναι η ώρα σου.
2: Όξο, ρε!
0: Σπαγκουραμένε. Τσιγκούναρε. Σκουτσέζε.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους, θα το συνηθίσω κι αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6103. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστιχρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή TIM, κοινοφελές ίδρυμα.
5: Μάγια η μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η Μέλισσα. Για μία μοναδική παράσταση στις Σέρες. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30 στο Ανοιχτό Θέατρο του ΔΥΠΑΕ ΣΕΡΟ. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μην τη χάσετε.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δε το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρει.

0: στέκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
1: Φιλενάδα, τι πρόγραμμα έχετε σήμερα?
2: Κανένα πρόγραμμα.
1: Επιτέλους, φάμε παρέα. Εσείς το φαγί και εμείς τα drinks.
2: Ραντεβού από νωρίς στο Γκάντζα. Μέχρι την Τετάρτη, σουβλάκι χοιρινό μόνο 6,5 ευρώ. Και σουτζουκάκι χειροποίητο 7,95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινή τηγανιά μόνο 5,90.
1: Καλαθάκι λίψ και βασμένο 4,93. Τορτίχια σιέστα 6 τεμάχια 1,68. Και μουστάρδα απλή ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
2: Μύθος κουτάκι 8 τεμάχια. Μόνο 6,8. Ούζο το διαλεγμένο 700 ml με 7,81. Και αγρόσφρουτο ποτό 3 φρούτα 1 λίτρου μόνο 89 λεπτά.
1: Τελικά το καλύτερο πρόγραμμα
2: είναι να μην έχεις πρόγραμμα.
1: Supermarket Kansas.
2: Καλοκαίρι, παρέα και τιμές θαύμα.
3: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία πλυντήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
4: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-0-91-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
3: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη. Για λικά.
5: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
6: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
5: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
6: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιρείων. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
5: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
7: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
8: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
9: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 69-73-30-87-71.
10: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.

0: σήκω. Πώς σήκει,
1: ρε. Πόσο χρονών είσαι?
0: Ο Μάστερ, εσείς και η σωτήρη μου γιορτάζετε τις Αγίες Σωτήρας, ε?
1: Όχι, του σωτήρες.
0: Σωτήρες, ναι, γιατί η σωτήρα είναι θηλυκού γένους. Δηλαδή γιορτάζετε με τα σιδερικά. Το σιδερέα, τα σιάσκολα, τα σπανάκια και όλα αυτά τα σιδερικά.
1: Δεν μου είπες πόσο χρονών είσαι.
0: Μας επιμένετε. Εγώ, κυρία Σωτήρη μου, βέβαια, το σήμερα ημέρα βρίσκομαι εις μια ηλικία κατά την οποία πάσα ένας της εις άνδρας οφείλει να βρίζει για το μέλλον του. Το αύριο, το μεθαύριο, το παραμεθαύριο, του χρόνου, αλλά τα αύριο βέβαια. Διότι όπως ξέρουμε και εξαρχιωτά των χρόνων, κυρία Σωτήρη μου, ξέρουμε ότι ο άνδρας είναι το χειρόν φίλων, ο άνδρας. Ο άνδρας είναι ο ανήρ και η γυνή είναι το θήλι. Διότι και η Κοινή Διαθήκη, η Βίβλος, μας έδειξε ότι ο άνδρας κατά τους πολέμους, τους ιστορικούς πολέμους, βαλκανικούς αγώνες, προπολεμικούς αγώνες, όλα αυτά τελωνιακά, δηλαδή στήματα εκλογικών καταλόγων, τα βιβλιαρίων, όλα αυτών, των μη βέλτιστων τροπίων βέβαια, δερχομένων αυτών, βοηθειά μας, δηλαδή διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ελέησον και σώσον ημών. Κατάλαβες, κύριε Σωτήρη μου.
1: Κατάλαβα,
0: γιατί δεν κατάλαβα εγώ, κύριε Σωτήρη μου.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους εμψοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που πάγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένη πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαυράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Skip Water υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ πυκνό μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Βανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύμμαρικα 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτίες τιμές.
8: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιόσα γελατίνα το κιλό 5,95.
7: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο. Σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην κοινή ακτή.
10: Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι.
11: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια αξέχαστη βραδιά με παρουσίαση ψηφιδής μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι με...

0: Α πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την αιγίδα του Δήμου Βυσσαλτίας.
1: Ποιο παιδί ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
2: Εγώ.
1: Πες μας, Αλέξανδρε.
3: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνατικά.
1: Πού τα έχεις εσύ αυτά?
3: Στο νέο Σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
4: Έτσι κι αλλιώς θα ξέρουν όλα.
5: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Εφιαλτική καταγραφή για περισσότερους από 36.000 αγνοούμενους στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς. Πρωτόγνωρος ξώνας σαρώνει την Ευρώπη. Ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασία σε Γαλλία, Βρετανία και Ελβετία. Στην Ισπανία πολλοί άνθρωποι φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους από αιτίες που συνδέονται με τις ακραίες θερμοκρασίες. Σε κόκκινο συναγερμό και η Ολλανδία. Ιρανική επίθεση σε φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Δοκιμάζεται η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Αίτηματος Σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές δικαστικές αρχές ζητά ο Δημήτρης Αβραμόπουλος από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά και επισήμως στην επικήρυξη του λαγοκέφαλου, καθώς για κάθε κιλό που αλλιεύεται προβλέπεται αμοιβή 5,33 ευρώ. Απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
6: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά κεντρική Μακεδονία και Ανατολική Θεσσαλία. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Κοσνάξος Μύκονος Πάρος, 30 Ηράκλειο Λίμνος Ρέθυμνος Σύφνος, 31 Κέρκυρα Σπάρτη Τρίκαλα Χανιά, 32 Καλαμάτα Πρέβεζα Σάμος Άρτα Θάσος, 34 Αθήνα Γενιτσά Αλεξανδρούπολη.

0: Κόσμος στους 93.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι η Νικολίνα Κότα και ακούτε την εκπομπή Ξυπνητήρι στις 8 εδώ στον αγαπημένο μας σταθμό, το Ράδιο Κόσμος στους 93. Παρασκευή σήμερα, 26 Ιουνίου. Όμορφη μέρα, ξεκινάει. Πάμε να ξεκινήσουμε και το πρόγραμμά μας, να ακούσουμε πολύ πολύ μουσική, να δούμε τα διάφορα νέα της ημέρας μας.

Μάγια η Μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου. Ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές.

0: τρελές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η Μέλισσα. Για μία μοναδική παράσταση στις Σέρρες. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30 στο Ανοιχτό Θέατρο του ΔΠΑΕΣ. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μην τη χάσετε.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Showbiz αλλά Hollywood. Σαλαμέ και Γκόμεζ ενώνουν τις δυνάμεις τους σε περιπέτεια κινουμένων σχεδίων με γίνους. Ο Τίμωθη Σαλαμέ και η Σελίνα Γκόμεζ ετοιμάζονται να συναντηθούν για τη φορά σε κινηματογραφικό project, δανείζοντας τις φωνές τους στη νέα animated παραγωγή Not Alone, η οποία υπόσχεται ενδιάση, ρομαντισμό, χιούμορ και εξωγήινες ανατροπές. Η ταινία προέρχεται από την Illumination, το στούντιο που βρίσκεται πίσω από μεγάλες επιτυχίες όπως τα The Despicable Me και The Super Mario Bros. Movie και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες το 2027. Πάμε να δούμε και λίγες λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη ταινία που θα μας έρθει. Όταν ο Τζο και η Φραν συναντώνται για να προετοιμάσουν την ενακτήρια εκτόξευση αυτού του επαναστατευτικού πυράβλου, υπάρχουν άμεσες σπίθες, αλλά κανένας από τους δύο δεν είναι ιδιαίτερα επιδέξιος στον έρωτα. Αναφέρονται στην σύνοψη της ταινίας. Η κατάσταση περιπλέκεται όταν τρεις μικροί εξωγήινοι εισβάλλουν απρόσμενα στη ζωή του Τζο. Οι ιδιαίτεροι αυτοί επισκέπτες, κυνηγημένοι από έναν αδέξιο διαστημικό αξιωματικό, βλέπουν το πύραυλο της Φραν τη μοναδική ευκαιρία να επιστρέψουν στο πλανήτη τους. Η ζωή γίνεται πιο περίπλοκη όταν τρεις εξωγήινοι μικροσκοπικοί, άτακτοι και αξιολάτρευτοι ταυτόχρονα βρίσκουν καταφύγιο στο σπίτι του Τζο. Τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Έρικ Γκινιόν, Κλέρ Ντόξον και Τζόναθαν Ντελ Βάλ.

0: είδωση. Πώς ονομάζει? Κατσαρεβάτσις. Ναι. Ωραία κατσάτσις.
1: Παρδόν. Όχι κατσαρεβάτσις. Κατσαρεβάτσις.
0: Εγώ τι λέω? Κατσανεβάτσις δεν λέω?
1: Παρδόν, λάθος. Εσύ τι αστυνόμε μου, έλες κατσαρεβάτσις. Εσύ λες κατσαρεβάτσις.
2: Θα σε πρίξει, αδερφούλη, με το κατσανεβάτσι. Θα σε πρίξει.
0: Σε παρακαλώ.
2: Δεν είναι πράγμα αυτό.
0: Βρε με κοροϊδεύεις. Σε παρακαλώ.
2: Εντάξει, εντάξει.

Και πάμε να δούμε και τα νέα τη Showbiz. Ο Θοδωρής Φέρης, ο σαρωτικός και πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του, ξεκίνησε τη φετινή καλοκαιρινή περιοδία με διπλό sold out στο Κατράκι.

0: το δορυσφαίρισμα με το κοινό, καθώς και την άκρως επιτυχημένη πορεία του τα τελευταία χρόνια στην ελληνική μουσική.
1: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και στην πόρτα.

0: Ονομάζεστε?
1: Κάθριν.
0: Πώς?
1: Κάθριν.
0: Κάθριν.
1: Μάλιστα.
0: Το όνομά σου, κυρία μου. Πώς σε βάφτισε ο νονός?
1: Εκατερίνη του Φεξί.
0: Εκατερίνη! Κάθριν!
2: Τα εγγλέζικα αργούν. Έχουν δύσκολη προφορά.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Μπίζιος, λευκό τυρί ορίμ, λασόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό, 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, έολαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Πίλσας, μπύρα, 0%, 4x330ml, 1,60. Έζα Λάγκερ, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Jondis, πιστοποιημένος υγείος στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Jondis. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση επισκευή του, δεν πιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθά, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες εσείς και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή διών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, η 3210-23-332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα. Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
6: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
7: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
6: Αλλαγή υφασμάτων ή ποιού σε κάθε επιπλό, νέα σχέδια.
7: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
6: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
7: Βασίλης Οικονόμου.
6: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
6: Χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
7: Site www.economousseres.gr.
8: Φιλενάδα, τι πρόγραμμα έχετε σήμερα?
9: Κανένα πρόγραμμα.
8: Επιτέλους, θα φάμε παρέα. Εσείς το φαγητό και εμείς τα drinks.
9: Ραντεβού από νωρίς στο Γκάντζα. Μέχρι την Τετάρτη, σουβλάκι χοιρινό μόνο 6,5 ευρώ και σουτζουκάκι χειροποίητο 7,95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινή τηγανιά μόνο 5,90.
8: Καλαθάκι λίμνο συσκευασμένο 4,93. Τορτίγια σιέστα 6 τεμάχια 1,68. Και μουστάρδα απαλή ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
9: Μύθος κουτάκι 8. Τότε μάχη, μόνο 6,28. Ούζο το διαλεγμένο 700 ml με 7,81 και αγρόσφρουτο ποτό.

0: τρία φρούτα ενός λίτρου μόνο 89 λεπτά.
1: Τελικά, το καλύτερο πρόγραμμα
0: είναι να μην έχεις πρόγραμμα. Supermarket Kansas. Καλοκαίρι, παρέα και τιμές θαύμα.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Στην Ιταλία γράφουν ότι η Βενέτσια εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Αλμπρινιόλι. Ωστόσο, για την ώρα τουλάχιστον δεν έχει γίνει καμία επαφή με την Ένωση. Ο 26χρονος Μαυροβούνιος τερματοφύλακας Μπαλσαπόβιτς αναμένεται σύντομα να γίνει παίκτης του Ολυμπιακού. Ο τεχνικός της Πάρμα Κάρλος Κουέστα εκτιμεί την παραμονή του Γκάμπριελ Στρεφέτσα και ο παίκτης περιμένει τις διαπραγματεύσεις με την ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Δημοσιογράφος από την Αργεντινή αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ έχει στο στόχαστρο τον Ουρουγουάνο επιθετικό Μιγκέλ Μερέντιελ. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έχει ξεκινήσει την προετοιμασία με όρεξη για δουλειά, δείχνοντας από τις πρώτες ημέρες πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Ανοιχτό έμεινε το θέμα της επιστροφής των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι, με τον Παναθηναϊκό να ζητεί πλάνο προκειμένου να πάρει θέση. Η ομάδα μπακ του Ολυμπιακού ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Μπαρτζόκα έως το 29.
3: Κόσμος στους 93.
4: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

Ακούτε ράδιο κόσμο στους 93 για να διαβάσετε τα δικά μας νέα. Εδώ μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας cosmosnews.gr για να ακούσετε τη μουσική μας cosmosradio.gr και για να ακούσετε τη δική μας ξένη μουσική μπορείτε να μπείτε στο cosmosradio.eu.

0: 1993. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.
1: Σου φέρνω στρίδια από τα σπρονίσι.

0: φίλους εσύ.
1: Πόση άλλο κάρβουνο.
2: Η καινούρια ολοκαίρια σπονδυλωτικό κομβία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η σέλφη μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνη Κουδάρος, Γιώργος Χανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.
5: Ραδιοκόσμος στους 93 και έχουμε ξεκινήσει να λέμε για το προορισμό στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής. Σήμερα θα πούμε τις κυριότερες περιοχές. Το δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής είναι η Σιθωνία, διάσημη για τα εξωτικά νερά, τα Πευκοδάση και τους μικρούς Κολπίσκους. Οι κυριότερες περιοχές για διαμονή και εξερεύνηση, οργανωμένες από τα δυτικά προς τα ανατολικά, περιλαμβάνουν η Κίτη. Ο κύριος κόμβος εισόδου συνδυάζει ανεπτυγμένη αγορά, παραλιακό πεζόδρομο και εστιατόρια με μαγευτικά νερά. Ιδανικό σημείο για εκδρομές προς τις εξωτικές παραλίες της περιοχής. Νέος Μαρμαράς, από τους πιο δημοφιλείς κοσμοπολιτικούς οικισμούς, διαθέτει έντονη νυχτερινή ζωή, μαρίνα, πληθώρα επιλογών για

με το πολυτελές συγκρότημα του Πόρτο Καράς. Σάρτ, δημοφιλής για ημερήσιες εκδρομές, είναι το Καρύδι, εξωτική παραλία στη Βουρβουρού με λευκή άμμο και ρηχά νερά, καβουρότρυπες, μικρή κολπίσκη με λευκά βράχια και πεύκα που φτάνουν στη θάλασσα. Και εννοείται Αρμενιστής, διάσημη οργανωμένη παραλία με χρυσαφένια άμμο και μεγάλη έκταση.

0: Zastávka Malešická továrna.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.costradio.gr και άκου τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: Ράδιο Κόσμο στου 93 και πάμε να στείλουμε και τα χαιρετίσματά μα σε εσά, στου ακροατέ μα, στου φίλου μα εδώ στην πόλη μα, την Σέρε, την Δήμητρα, κυρία Εύη, την κυρία Μαρία, τον κύριο Άγγελο και τον κύριο Βασίλη. Να στείλουμε εννοείται στην όμορφη τη Θεσσαλονίκη, στου φίλου μα, την Ναταλία και τον Στέλιο. Και να στείλουμε και τα χαιρετίσματά μα εννοείται στου Έλλη που βρίσκονται στο εξωτερικό, στη φίλη μα τη Λίτσα, τον Δημήτρη, την Στέλλα, τον Νίκο και στην φίλη μα την Ευπραξία.
1: Τα αστέρια που έγιναν τραγούδια. Κόσμος στους 93.
2: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια που το παίζουν. Αυτά.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 9.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πιντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Βανάε κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζιμαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της ελογής σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα έχετε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούριμα. Μοσχοβολάει το ρυγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες σπίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρταλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
4: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Eres Travel Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Eres

0: Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 2321 059275. Κλείστε σήμερα θέση.
1: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
2: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
3: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 612. Εκτυπώσεις Ιραφείου Σχολικά Σωτηρόπουλος.
2: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε ηπειρωτικά κεντρική Μακεδονία και Ανατολική Θεσσαλία. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Κοσνάξος Μύκονος Πάρος, 30 Ηράκλειο Λίμνος Ρέθυμνος Ύφνος, 31 Κέρκυρα Σπάρτη Τρίκαλα Χανιά, 32 Καλαμάτα Πρέβεζα Σάμος Άρτα Θάσος, 34 Αθήνα Γιαννιτσά Αλεξανδρούπολη.
5: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα, κάθε πρωί στις 8.

Είπαμε ότι θα εξερευνήσουμε γενικά τη Χαλκιδική, οπότε σήμερα θα πάμε στα Νέα Μουδανιά. Τα Νέα Μουδανιά είναι η μεγαλύτερη πόλη και το εμπορικό κέντρο της Χαλκιδικής, απέχοντας μόλις 60 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη, προς συνδυασμό χαλάρωσης αλλά και ιστορίας. Επισκεφτείτε τα μουσεία, ανακαλύψτε το Μουσείο Αλιευτικών Σκαφών και Εργαλειών, το πρώτο του είδους στην Ελλάδα με παραδοσιακά σκαριά και εξοπλισμό, και το Λαγραφικό Μουσείο Βυθινίας. Περπατήστε στο λόφο της Παναγίας Κορυφινής. Εκεί βρίσκεται η ομώνυμη όμορφη εκκλησία με εξαιρετικές αγιογραφίες αλλά και πανοραμική θέα. Κάντε μπάνιο και θαλάσσια σπορ. Η μεγάλη αμμώδης παραλία των Μουδανιών και η γειτονική παραλία Διονυσίου διαθέτουν καθαρά νερά για καταδύσεις και θαλάσσιες εξορμήσεις. Αναζητήστε τοπικά κέντρα όπως το Sea World Scuba Diving Center. Απολαύστε τη βραδινή σας έξοδο, κάντε βόλεϊ στην άμμο ή περπατήστε στο πεζόδρομο που σφίζει από ζωή. Απολαύστε φρέσκο ψάρι στις ταβέρνες ή καφέ ή ποτό στα παραλιακά μπαράκια. Παρακολουθήστε εκδηλώσεις αν επισκεφτείτε την περιοχή καλοκαίρι. Το υπαίθριο αμφιθέατρο χορηγητικότητας 2.000 θέσεων φιλοξενεί το φημισμένο φεστιβάλ της θάλασσας με συναυλίες και παραστάσεις. Και τελευταίο, μερίσες διεκδρομές. Τα Μουδανιά αποτελούν το ιδανικό ορμητήριο, καθώς από εδώ ξεκινούν θαλάσσιες εκδρομές για τα νησιά των Σποράδων, Σκιάθο, Σκόπελο αλλά και Αλόνισο.

0: Μάγια η μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου. Ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η μέλισσα. Για μία μοναδική παράσταση στις Σέρες. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30 στο ανοιχτό θέατρο Διπαέσερο. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η μέλισσα. Μην τη χάσετε.
1: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Νόμου.
2: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
1: Στοράκια κάθε είδους και μεθούς.
2: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.

0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
1: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
1: Καλέστε μας και για δωρεάν έκκληση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
1: Ο πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.οικονόμουσερες.gr.
2: Ραδιοκόσμος στους 93 και κάποιοι από εμάς θα βγούμε μια όμορφη βόλτα εδώ στην πόλη μας, την Σέρες. Κάπως θα μείνουμε στο σπίτι, γι' αυτό και πάμε να δούμε τι ταινίες έχουμε να δούμε σήμερα στην τηλεόρασή μας. Ερτρία στις 2.30 ο νικητής. Σκάι στις 6.20 η γυναίκα μου τρελάθηκε. Ερτένα στις 8.10 καλημέρα Αθήνα. Όπεν στις 9.10 ναι σε όλα, yes men. Αντένα στις 9 ως παγκομένος. Σταρ στις 9 η κόρη μου η σοσιαλίστρια. Σκάι στις 10.20 ψυχρό αίμα Cold Blood Legacy. Βουλή στις 10 η ώρα ο κανόνας του παιχνιδιού. Σταρ στις 11.15 η διάσωση. Ερτένα στις 12 η ώρα Spider-Man No Way Home. Κλίγο αργότερα στο Α στις 12.30 η μέρα ανεξαρτησίας. Νέα απειλή.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκυ Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καλλιτές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
5: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
6: Πόση απόλαυση να χωρέσεις σε μερικούς κόκκους καφέ. Πόση γεύση να χωρέσεις σε ένα εκλεκτό πιάτο. Όση μπορεί να σου προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
7: Ζήσε τη στιγμή.
8: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
9: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
10: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
9: Προσεκτικά ευμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
10: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
9: Βενιζέλου 4 και Μεγάλο Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

Κόσμο στου 93 και πάμε να δούμε και το καιρό στην Ελλάδα μα γενικότερα. Οριστιάδα 25, Αλεξανδρούπολη 26, Καβάλα 25 και Θεσσαλονίκη 25, Σέρες 24 βαθμού, Κοζάνη 21 βαθμού, Κέρκυρα 25, Ιωάννη 17, Λάρισα και Άρτα 23 βαθμού, Φαλονιά 25. Πύργος 23-22, στην Καλαμάτα Τρίπολη 21 βαθμούς, Κόρινθος 26, Χαλκίδα και Αθήνα 28 βαθμούς, Σκόπελος 27.

0: Σύρος Μήλος Σαντορίνη 26 βαθμούς, Νάρος 24, Χανιά 26, Ηράκλειο 27, Κάρπαθος 25, Ρόδος 26, Σάμος 27, Χίος 26, Μυτιλίνη και Λίμνος 25 βαθμούς.
1: Καλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: καινούρια. Το καινούρια σπονδυλωτικό μοδί. Το Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
0: Η σέλφι μια κοινωνία που τρέχει και δεν φτάνει. Άννη Ζουγκάρο, Γιώργο Φρανιώτη, Ματσίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστα Καζάκα, Μάνο Ιωάννου και ο Παντελή Μαράκη.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
0: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση port.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσέρων.
4: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθεια. Α, έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλε γραμμή για τη μοναξιά τρίτη ηλικία 10-6-101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε Καλλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη κριτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
6: Να υπενθυμίσουμε και για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας στείλετε email στο 93fmstudio@gmail.com. Μπορείτε να διαβάσετε και να δείτε τα νέα της ημέρας στο site μας cosmosnews.gr και στο cosmosradio.gr. Ακούτε ράδιο Κόσμος στους 93.
7: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.

0: Ακούσατε τον αγαπημένο μας σταθμό, το Ράδιο Κόσμος στους 93 και την εκπομπή Ξυπνητήρες στις 8. Παρέα με την Νικολίνα στη συνέχεια ακολουθεί η Σωτηρία Καλακίδα. Από μένα, καλό Σαββατοκυριακό σε όλους και εύχομαι να είσαστε πάντοτε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη.

0: Το Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο ξερετ, παρθένο 5 λίτρα 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Πίλς Ελλάς, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Εξέλ Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Πώς χοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χυπίτα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν κολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρισκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Αν ξέρεις, ξέρεις.
9: Ιζωμάτ Θερμοσύστη Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δείτε θάλασσα. Θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
11: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
12: Εγώ.
11: Πες μας, Αλέξανδρε.
13: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα με αχνά υλικά.
11: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
13: Στο νέο Σούλη, κυρία, στην πλατεία του χωριού.
11: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
14: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
15: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Εφιαλτική καταγραφή για περισσότερους από 36.000 αγνοούμενους στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς. Το γνωροσκάψωνα σαρώνει την Ευρώπη. Ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασία σε Γαλλία, Βρετανία και Ελβετία. Ισπανία, πολλοί άνθρωποι φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους από αιτίες που συνδέονται με τις ακραίες θερμοκρασίες. Σε κόκκινο συναγερμό και η Ολλανδία. Ιρανική επίθεση σε φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούς. Δοκιμάζεται η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την κύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που έκδωσαν σε βάρος του οι βελγικές δικαστικές αρχές ζητά ο Δημήτρης Αβραμόπουλος από την Εισαγγελία του Αρίου Πάγου. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά και επισήμως στην επικήρυξη του λαγοκέφαλου, καθώς για κάθε κιλό που αλλιεύεται προβλέπεται αμοιβή 5,33 ευρώ. Απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
16: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε πυρωτικά κεντρική Μακεδονία και ανατολική Θεσσαλία. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6.

0: 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Κοσνάκτος Μύκονος Πάρος, 30 Ηράκλειο Λίμνος Ρέθυμνος Σύφνος, 31 Κέρκυρα Σπάρτη Τρίκαλα Χανιά, 32 Καλαμάτα Πρέβεζα Σάμος Άρτα Θάσος, 34 Αθήνα Γιαννιτσά Αλεξανδρούπολη.
1: Κόσμος στους 93.

Παρασκευή σήμερα και η διάθεση δεν μπορεί παρά να είναι καλοκαιρινή. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Κόσμο του Συνήτα Τριφέμ και για τις επόμενες περίπου 3 ώρες θα κρατήσουμε την πιο όμορφη παρέα της ημέρας. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής η Σωτηρία Καλακίδα. Σας ευχαριστώ που επιλέγετε να ξεκινήσουμε μαζί αυτή την Παρασκευή με καλή μουσική, όμορφη διάθεση και τις αγαπημένες σας επιτυχίες που θα μας συντροφεύσουν μέχρι το μεσημέρι.

0: Και όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα, μετά τις 11.30, οι γραμμές μας ανοίγουν για όλους εσάς. Περιμένουν το τηλεφώνηματά σας, τις αφιερώσεις. Και όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα, μετά τις 11.30, οι γραμμές μας ανοίγουν για όλους εσάς. Περιμένουν το τηλεφώνηματά σας, τις αφιερώσεις σας και φυσικά τα τραγούδια που θέλετε να ακούσουμε όλοι μαζί στον αέρα. Γιατί όπως το έχω πει πολλές φορές, το ραδιόφωνο χωρίς εσάς δεν έχει ψυχή. Εσείς του δίνετε ζωή, χρώμα και λόγο ύπαρξης. Πάμε να ξεκινήσουμε. Η Σωτηρία Καλακίδα μαζί σας.
1: Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια,

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη.

0: μουσική, αλλά κράτα αυτό. Όταν ξέρεις που πατάς, μπορείς να πας όπου θες. Μπες στο anatoliauniversity.gr και βρες το πρόγραμμα σπουδών με το οποίο θα κάνεις το επόμενο σίγουρο βήμα.
1: Καλημέρα στις μανιές μου, αγαπημένες συναδέλφισες, από εκείνα τα όμορφα χρόνια που εργαζόμασταν μαζί και περνούσαμε πραγματικά υπέροχα. Ένα ξεχωριστό καλημέρα στην Άννα και στη Σοφία, αλλά και σε όλο το επιτελείο του κυρίου Παρίσι. Και αν είναι μαζί σας και ο μεγάλος δόκτωρ, ο κύριος Δημήτρης, χαιρετίσματα και τις θερμότερες καλημέρες μου. Γεια σας κορίτσια, καλή δουλειά να έχετε, σας το αφιερώνω με πολύ απεσαίτια.

τώρα να δούμε πώς θα κυλήσει ο καιρός στις Σέρρες για σήμερα αλλά και για το τριήμερο. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι καέθριος με αρκετή ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες. Τις απογευματινές ώρες δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικά καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 35 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο η υδράγυρος θα ανέβει ακόμα περισσότερο αγγίζοντας τους 37 βαθμούς. Με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας και μικρή πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές μπόρες. Την Κυριακή ο καιρός θα είναι καλοκαιρινός, με ηλιοφάνεια από το πρωί και το βράδυ και τη θερμοκρασία να παραμένει σε υψηλά επίπεδα γύρω στους 37 βαθμούς Κελσίου. Γενικά μας περιμένει ένα ιδιαίτερο ζεστό καλοκαιρινό τρίμερο. Αν πρόκειται να βρεθείτε εσωτερικούς χώρους ή στη θάλασσα, μην ξεχνάτε την καλή ενυδάτωση, το καπέλο και την απαραίτητη προστασία από τον ήλιο. Να περάσετε ένα όμορφο και ασφαλές καλοκαιρινό τριήμερο.

Τι γίνεται όταν παθαίνεις αγάπη? Η καρδιά παίρνει τον πρώτο λόγο και η μουσική λέει όλα όσα δεν μπορούν να πούν οι λέξεις. Με αγάπη λοιπόν θα περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχομαι πάλι με αγάπη.

0: θα αγαπεί.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 10:30.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Καινούρια, ολοκένουρια στην οτιχομωδία, τον Θανάση Παπαθανασίου.

0: και πιάνει ρέπα.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
0: Εξέλθει μια κοινωνία που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουκάρος, Γιώργος Χανιώτης, Μαρτίντη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καταράκης.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
0: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση mob.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Τεϊσερών.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 γρά 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Kellogg's Coco Pops 480 μάρια 2,95. Κολλιώστα γελαδινό το κιλό 5,95.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
7: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια αξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την ΕΙΔΑ του Δήμου Βυσαλτίας.
8: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με αυτό εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού μέλλοντος.
9: Σπίτι, αυγίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
10: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
9: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
10: Αλλαγή υφασμάτων ή EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
9: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
10: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε κλίματα.
9: Βασίλης Οικονόμου.
10: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
9: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
10: Πρώτο χιλιόμετρο. Μετρό Σερών Θεσσαλονίκης.
9: Site www.economousseres.gr.
11: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Στην Ιταλία γράφουν ότι η Βενέτσια εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Ωστόσο, για την ώρα τουλάχιστον δεν έχει γίνει καμία επαφή με την Ένωση. Ο 26χρονος Μαυροβούνιος τερματοφύλακας Μπάλσα Πόποβιτς αναμένεται σύντομα να γίνει παίκτης του Ολυμπιακού. Ο τεχνικός της Πάρμα Κάρλος Κουέστα επιθυμεί την παραμονή του Γκάμπριελ Στρεφέτσα και ο παίκτης περιμένει τις διαπραγματεύσεις με την Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Δημοσιογράφος από την Αργεντινή αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ έχει στο στόχαστρο τον Ουρουγουάνο επιθετικό Μιγκέλ Μερέντιελ. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έχει ξεκινήσει την προετοιμασία με όρεξη για δουλειά, δείχνοντας από τις πρώτες ημέρες πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Ανοιχτό έμεινε το θέμα της επιστροφής των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι, με τον Παναθηναϊκό να ζητά το πλάνο προκειμένου να πάρει θέση. Η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Μπαρτζόκα έως το 29.
12: Κόσμος στους 93.
13: Ξεκινάμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, το ημίωρο, με μια ολοκένουργια κυκλοφορία που ήδη έχει αρχίσει να ξεχωρίζει. Ένα δυναμικό τραγούδι με ωραίο.

0: Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for, it's a world famous Jack Rabbit Slim's Twist Contest. Now this is where one lucky couple will win this handsome trophy that Marilyn here is holding. Now who will be our first contestants?
1: Right here. Want to dance?
2: No.
1: I do believe Marcellus, my husband, your boss, told you to take me out and do whatever I wanted. Now I want to dance. I want to win. I want that trophy. All so right. Dance good.
2: All right.
0: Yeah. Ladies and gentlemen,
3: σήμερα θα το πάμε και λίγο κινηματογραφικά. Θα ακούσουμε τραγούδια αγαπημένα που έχουμε αγαπήσει στις ταινίες, όπως είχαμε ακούσει το Dirty Dancing. Και πάμε να ακούσουμε τώρα από την εμβληματική ταινία, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, Pulp Fiction, με Uma Thurman και John Travolta.

κόσμος όλος, η Ελλάδα μας. Άκουσέ την. Κόσμος τους 93.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

τηλέφωνο επικοινωνίας είναι ανοιχτό, 2-3-21-0-63-33-3. Καλέστε μας για να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα, να στείλετε τις ευχές ή τις αφιερώσεις σας και φυσικά να διαλέξετε το τραγούδι που θέλετε να ακούσουμε όλοι μαζί στον αέρα όπως κάθε Παρασκευή. Γιατί το πρόγραμμα γίνεται ακόμα πιο όμορφο όταν συμμετέχετε και εσείς. Περιμένω τα τηλεφωνήματά σας. Και μην ξεχνάτε το μεγάλο μας διαγωνισμό. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η κλήση για τη θεατρική παράσταση «Όχι άλλο κάρβουνο». 4 τυχεροί θα κερδίσουν από μια διπλή πρόσκληση για να απολαύσουν την παράσταση. Για να δηλώσετε συμμετοχή μπορείτε να στείλετε στο email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com ή στο τηλέφωνο του σταθμού το 2321-63-33. Περιμένουμε τις συμμετοχές σας και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.

μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία από την εμβληματική ταινία Flashdance που σημάδεψε τη δεκαετία του 80 με το χορό, τη μουσική και το πάθος της. Ακολουθεί ένα τραγούδι που έγινε παγκόσμια επιτυχία και ακούγεται μέχρι και σήμερα, το Maniac.

0: Δεν γίνεται αυτή τη φωνούλα να μην τη βγάλω στον αέρα. Καλημέρα.
1: Πολύ μεγάλη καλημέρα, σου είπα. Αλλά ποιο θα αναρωτήσω, Καλούτσικα είσαι?
0: Είμαι Καλούτσικα. Εσύ πώς είσαι, είσαι Καλούτσικα και εσύ?
1: Είμαι κανόνη η ομάδα.
0: Ωραία, κανόνη που δεν ξεφουσκώνει.
1: Ναι, όλη η οικογένεια ευτυχώς. Είπα δισέγγουρα, έχουμε και λοιπά. Όλοι πάλι επικοινωνώ μαζί τους και αφού είναι καλά, και εγώ είμαι καλά.
0: Έτσι ακριβώς, κύριε Άγγελε, έτσι ακριβώς. Όταν είναι καλά η οικογένειά σας, είστε κι εσείς.
1: Η μαμά, εντάξει.
0: Καλά είναι και η μαμά μου και όλοι είμαστε πάρα.
1: Πού με είπες, Ροδουλίβου σε άλλη στράτη είναι?
0: Βιάστα, Κρινίδα είναι.
1: Βιτάστα, γιατί τώρα.
0: Κρινίδα. Μετά τη Λευκοθέα, πηγαίνοντας για την Πάφρα.
1: Από εδώ, από Ζύχνη, πέρα εκεί, Ροδουλίβου από εκεί. Τους δρόμους αυτούς.
0: Ναι, ναι, από Ζύχνη, από εκεί, ναι. Περιοχή Φιλίδος. Είστε καλά?
1: Κανόνη ομάδα, εντάξει, αλλά...
0: Τι πίνεις το πες μου. Πες μου τι πίνεις, 11 η ώρα.
1: Τώρα είμαι, να, τώρα είμαι στο κρασί, πια δύο τσιμποράκια, αλλά σήμερα, ξέρεις ότι είναι η εποχή τώρα με τον Μπαξέρι, και επειδή το σπίτι μου σου είπαν σε 2.000 μέτρα εκτός χωριού, η γυναίκα μου σκοτώνει, είπα, αλλά αυτό που σου είπα, το είπα και τώρα το λέω, το άκουσα μερικές γυναίκες και στην εκκλησία την έλεγαν, καλά ρε Αγγελάξ, έχει, πάρε δώσε με γυναίκες και...
0: Κυρία Άγγελε, τώρα όμως το τσιπουράκι με ωραία, με ζεδάκια εκεί από τα ξέ, με την ντοματούλα, την πιπερίτσα, τι πιο ωραίο που γίνεται. Μην μου πείτε ότι έχετε και δικές σας ελιές ντόπιες. Είναι δυνατόν, είναι δυνατόν να μην τε πίνετε τσιπουράκι τέτοια ώρα.
1: Το πρόβλημα είναι ότι τα χρόνια είναι πραγματικά δύσκολα. Γιατί και η γυναίκα μου με αρκετή 86, πάει στα 87, πάει μαζί. Και αυτή είναι. Κάναμε δισέγγωνο, έχουν, τα παιδιά έχουν υποχρεώσει και λοιπά. Τώρα πήρα τηλέφωνο. Ο γιος μου βέβαια εδώ είναι. Ο γιος μου με τη μάνα του. Σήμερα πήγαν Ζύχνη, πήγαν γάτορα που ήρθαν εδώ πέρα. Περνάμε πολύ καλά. Εσύ δεν μου λες τώρα να σε ρωτήσω πάλι κάτι που γαμώ το μυαλό μου. Μήπως ο Βασίλης είχε γάμο εκεί στο Νέο Σουλ και λοιπά?
0: Ποιος είχε γάμο?
1: Ο Βασίλης αυτός.
0: Ποιος, ο δικός μας? Λες να παντρεύτηκε και το ξέρω.
1: Όχι αυτός.
0: Αμάν λέμε να τον παντρέψουμε.
1: Μπα αποκλείται αφού εκείνη που τον κορόιδεψε.
0: Έλα, μην τα λέμε όλα στον αέρα, μην τα λέμε όλα στον αέρα. Μας ακούνε και ακροατές.
1: Δεν μπορεί, σωτηρία.
0: Έλα.
1: Τι μου είχες πει ότι είσαι τέσσερις αδερφές?
0: Τέσσερις αδερφούλες, ναι. Τέσσερις αδερφές είμαστε, κύριε Άγγελε.
1: Οι τρεις είναι στη Θεσσαλονίκη.
0: Εγώ είμαι η τρίτη, ναι. Οι τρεις είναι στη Θεσσαλονίκη και εγώ στις Σέρες.
1: Χαίρομαι να πάντα να σ' ακούω. Δεν ξέρω πόσο ευχαριστούμε. Ας τα ακούν τώρα.
0: Κύριε Άγγελε, δεν μας πειράζει. Σ' ακούει ο κόσμος τώρα, έτσι.
1: Από ό,τι αντιλήφθηκα αυτό που σου είπα την προηγούμενη Παρασκευή την Κυριακή στην Εκκλησία. Άρα, Αναστασιώτης, θα ακούν το κανάλι. Το δικό σας.
0: Φυσικά μας ακούνε, φυσικά είναι. Ειδικά τα πρωινά είναι
1: για μεσέκα.
0: Την αγάπη μου έχετε.
1: Θα κλείσουμε γιατί τα φοιτικό.
0: Τα χαιρετίσματα, φίλια.
1: Χαιρετίσματα, πολλά χαιρετίσματα.

Καλημέρα στο Σιδηρόκαστρο. Στις Σέρες μάλλον θα πάμε στο Σιδηρόκαστρο, γιατί θα έχει συναυλία αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη, στη Λέσχη Αξωματικών του Σιδηρόκαστρου, στον Αύλιο Χώρο, με εναρχίστρωση φυσικά του Γιώργου Παντζουράκη.

0: Σήμερα λέω να μην μιλήσω και πολύ. Να αφήσουμε τη μουσική να μας πει αυτά που έχει. Άλλωστε, Παρασκευή, το καλοκαίρι είναι εδώ και ο πρωινός μας αέρας θέλει λίγη περισσότερη άνεμα. Λίγη περισσότερη μουσική, μορφές αναμνήσεις. Θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά μείνετε συντονισμένοι. Είμαι εδώ.
1: Παιδιά, ο Φαμάν.

0: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 11.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Pils Hellas, μπύρα 0% 4,330 ml 1,60. Eza Lager, 6x330 ml 4×2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκυρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσει. Καλοκαίρι σημαίνει σε Στράβελ, Βοζίκης Δημητρής. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρα Στράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23210-57275. Κλείστε σήμερα θέση.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστο. Με ζωχού θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, α και λίγο χαλαρά. Φασιρεύ με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε τον 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημα Μαξέρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,109 ευρώ ανά κιλοβατόρα στη διακυμάνση στους τρεις πρώτους μήνες. Όρια και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής Ισραήλ.
9: Φιλενάδα, τι πρόγραμμα έχετε σήμερα?
10: Κανένα πρόγραμμα.
9: Επιτέλους, θα φάμε παρέα. Εσείς το φαγητό και εμείς τα drinks.
10: Ραντεβού από νωρίς στον Γκάντζα. Μέχρι την Τετάρτη, σουβλάκι χοιρινό μόνο 6,5 ευρώ. Και σουτζουκάκι χειροποίητο 7,95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινή τηγανιά μόνο 5,90.
9: Καλαθάκι λίμνο συσκευασμένο 4,93. Τορτίχια σιέστα 6 τεμάχια 1,68. Και μουστάρδα απαλή ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
10: Μύθος κουτάκι 8 μάχια μόνο 6,28. Ούζο το διαλεγμένο 700 ml 7,81. Και αγρός φρούτο ποτό 3 φρούτα 1 λίτρου μόνο 89 λεπτά.
9: Τελικά το καλύτερο πρόγραμμα
10: είναι να μην έχεις πρόγραμμα.
9: Supermarket Kansas.
10: Καλοκαίρι, παρέα και τιμές θαύμα.
11: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά κέντρα Μακεδονία και Ανατολική Θεσσαλία. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες. 28 Κοσνάξος Μύκονος Πάρος, 30 Ηράκλειο Λύσης Ρέθυμνος Ύφνος, 31 Κέρκυρας Σπάρτη Τρίκαλα Χανιά, 32 Καλαμάτα Πρέβεζα Σάμος Άρτα Θάσος, 34 Αθήνα Γιαννιτσά Αλεξανδρούπολη.
12: Κόσμος στους 93.
13: Καλημέρα στις Σέρες, καλημέρα σε ολόκληρο τον νομό Σερών και μια μεγάλη καλημέρα σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι στην παρέα μας. Ιδιαίτερα μια ζεστή καλημέρα στους αγαπημένους μας ακροατές που μας ακούν από το εξωτερικό. Πολλοί από εσάς ετοιμάζετε σιγά σιγά τις καλοκαιρινές σας διακοπές και ανυπομονείτε να επιστρέψετε στην Ελλάδα, στον τόπο σας και στους δικούς σας ανθρώπους. Σας στέλνουμε την αγάπη μας, σας ευχαριστούμε που όπου και αν βρίσκεστε, επιλέγετε να είστε μαζί μας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και να έχετε όλοι μια υπέροχη.

Συνεχίζουμε το κινηματογραφικό και μουσικό μας ταξίδι με μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80 από την ομώνυμη ταινία Footloose που έκανε ολόκληρο τον κόσμο να χορεύει. Ακολουθεί το θρυλικό Footloose του Kenny Loggins.

φαντάζομαι ότι με αυτή τη μουσική διάθεση όλα αλλάζουν. Ειδικά για εσάς που εργάζεστε και ήδη μετράτε αντίστροφα για το τρίμηνο που έρχεται με ανυπομονησία. Λίγη μουσική, λίγη ενέργεια και η μέρα γίνεται λίγο πιο καλύτερη. Και για εσάς που πίνετε τα ουζάκια σας, τους μεγάλους αγαπημένους μας ακροατές, σιγά σιγά θα μπούμε και στα δικά σας. Η Σωτηρία Καλακίδα στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής Παρασκευή σήμερα 26 Ιουνίου.

0: διεθνείς επιχειρήσεις, χρήματα, οικονομικά ή management. Όποιο και αν είναι το πλάνο σου, το Bachelor στο Business Administration στο Anatolia University συνδυάζει σωστές ακαδημαϊκές βάσεις με διεθνή προοπτική. Γιατί όταν ξέρεις που πατάς, πας όπου θες.
1: Ράδιο Κόσμος.

ένας αυξησικός όσο και πάλι. Γιατί το καλοκαίρι αναμένεται με πολλές εκδηλώσεις, πολλά πανηγύρια. Και σήμερα, όπως σας είπα, στο Σιδηρόκαστρο θα έχει αφιέρωμα το Μάνο Χατζηδάκη. Όπως επίσης σήμερα στο προάβλιο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Γονίμου θα έχει τον ετήσιο ρό του ο Πολιτιστικός Σύλλογος και θα συμμετέχει το παραδοσιακό σχήμα Καφαντά.

0: ελληνική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
1: Σήμερα, όπως σας είπα, έχουμε δύο εκδηλώσεις, μία στο Σιδερόκαστρο, μία στο Γόνιμο και θα σας πάω τώρα και στο Δήμο Αμφίπολης, στον αγαπημένο μου τόπο. Σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, η Έφη Θόδη θα είναι στην Αίστα Σερών, στο εξοχικό της Κωνσταντίνας Πολίτου, με τον αγαπημένο του κλαρινίστα. Εντυπωσιακή βραδιά με την Έφη Θόδη. Έχει ξαναέρθει στην εποχή μας και είχε πάρα πολύ κόσμο και σήμερα φαντάζομαι θα είμαστε.

φωσίλα. Καλημέρες είναι αυτές. Καλημέρα στην Τίνα, καλημέρα στην αγαπημένη μου Κέλλη. Καλημέρα στη Μαρία, στη Φωτεινή. Ναι, ξεκινήσαμε καλοκαιρινό πρόγραμμα δυναμικά. Μια το πάμε παραδοσιακά, μια κινηματογραφικά.

0: σου.
1: Κόσμος του 93. Εν τω μεταξύ, τηλεφώνησα στην Κωνσταντίνα Πολίτου για να μας πει για την Έφη Θόδη για σήμερα. Πιστεύω θα μας καλέσει σε λίγο, μήπως υπάρχουν θέσεις εάν θέλετε να πάτε κι εσείς.

Και με τη Τσαλιγοπούλου θα περάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 11.30. Μείνετε συντονισμένοι γιατί επανέρχομαι με τραγούδια δικά σας, αφιερώσεις, τηλεφωνείτε και στο διάλειμμα 2-3-21-0-63-33-3.

Θα περάσουμε στο διάλειμμα και αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα συνδεθούμε με τον πατέρα Νικήτα για να μας μιλήσει για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα της Μητροπόλεως στη Χρυσοπηγή, για να ενημερωθείτε πότε ξεκινάει και όλες τις λεπτομέρειες θα μας τις πει ο πατέρας Νικήτας. Ραδιοκόσμος στους 93FM. Είστε συντονισμένοι όπου και αν βρίσκεστε, είτε στο σπίτι σας, είτε στη δουλειά σας, είτε στα αυτοκίνητά σας. Η Σωτηρία Κλακίδα πίσω από το μικρόφωνο και την επιμέλεια φυσικά της μουσικής και όλων των ωραίων νέων και εκδηλώσεων που έχουμε να πούμε, πάρα πολλά νέα για το καλοκαίρι. Το καλοκαιρινό φέτος πρόγραμμα είναι πάρα πολύ

0: Είναι 11 κινήσι.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6103. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δοητήμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Μάγια η μέλισσα, η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου, ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υποθέαμα για όλη την οικογένεια, με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήσεις. Γνωρίστε από κοντά τη για τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η μέλισσα, για μία μοναδική παράσταση στις Σέρες, την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30 στο ανοιχτό θέατρο του ΔΥΠΑΕ ΣΕΡΟ. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η μέλισσα, μην τη χάσετε!
4: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργατή της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια.
5: Ο ήλιος μειώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και κοινό του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά. Ιδιαίτερα μαζί 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
7: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακίνησης. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και City Bill. Η ίδρυυση περνά online.
8: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
9: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
8: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
9: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
8: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
10: Κόσμος στους 93.

0: Όπως σας είχα απολογήσει πριν το διαφημιστικό διάλειμμα για το κατασκηνητικό πρόγραμμα της Ιερά Μητροπόλεως Σερών και Νιγρήτας, στη φωνική μας γραμμή έχουμε τον πατέρα Νικήτα, ο οποίος θα μας δώσει πληροφορίες για τη λειτουργία της δράσης και την οργάνωση της κατασκήνωσης. Μια όμορφη πρωτοβουλία που προσφέρει στα παιδιά και στους νέους στιγμές χαρές, συνεργασίας και πνευματικής ενίσχυσης μέσα στη φύση. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και να μάθουμε περισσότερο. Καταρχήν να τον καλωσορίσουμε. Καλημέρα, πατέρα Νικήτα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή αγαπητοί ακροατές, το αγαπητό ράδιο κόσμος. Με πολύ χαρά σας υποδεχθώ στο έτσι νοερός στην όμορφη και καταπράσινη περιοχή της κατασκηνώσεως της Ιεράς Μητροπόλεως μας Γαλιλαία. Βρίσκεται εδώ στην Χριστουπηγή, στο 12 χιλιόμετρο Σερών Ορεινής. Σας μεταφέρουμε την δροσιά και την δροσιά του περιβάλλοντος, καθώς 4 με 5 βαθμούς είμαστε κάτω από αυτήν τη θερμοκρασία της πόλεως και αποτελεί έτσι μια ευκαιρία για απόδραση δροσιάς εδώ πάνω, αλλά και την πνευματική κυρίως δροσιά, η οποία εκπέμπεται από την κατασκήνωσή μας στις ψυχές των τρυφαίων παιδιών και των νέων που έρχονται κάθε χρόνο και κατακλείσουν στην κυριολεξία τους χώρους της κατασκηνώσεως με τις γλυκές φωνές τους, το πολύ παιχνίδι, τη δραστηριότητα και κυρίως όμως με την σκέπη του Θεού, ο οποίος αγιάζει όλους μας εδώ πάνω.
0: Μάλιστα. Πότε ξεκινάει το κατασκηνωτικό πρόγραμμα στη Χρυσοπηγή, πατέρα Νικήτα?
1: Οι κατασκηνωτικές περίοδοι που θα πραγματοποιηθούν φέτος είναι 4 επταήμερες περίοδοι. Η πρώτη περίοδος 2 με 8 Ιουλίου για κορίτσια γυμνασίου και λυκείου. Δεύτερη περίοδος 9 με 15 Ιουλίου για αγόρια δημοτικού. Η τρίτη 16 με 22 Ιουλίου για αγόρια γυμνασίου και λυκείου. Και η τελευταία περίοδος 23 με 29 Ιουλίου για κορίτσια δημοτικού.
0: Μάλιστα. Καταρχήν θα ήθελα και το πρόγραμμα, πατέρα Νικήτα, αν γίνεται μετά όταν θα κλείσουμε το τηλέφωνο, να σας δώσω το email, να μου το στείλετε για να το βάλουμε και στη σελίδα.

0: σελίδα Cosmos News, αλλά και για να το ανακοινώνω το πρόγραμμα. Θα ήθελα να μου πείτε και πώς γίνεται η διαδικασία συμμετοχή στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα της Ιερά Μητροπόλεως Ερών και Νηγρίτης. Από πότε, καλά είπαμε από πότε θα ξεκινήσουν, μας είπατε, τις περιόδους. Ποια είναι τα κριτήρια και τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για την εγγραφή των παιδιών. Εκεί σε εσάς στη Μητρόπολη έρχονται να κάνουν την αίτηση.
1: Οι τρόποι εγγραφής των παιδιών είναι δύο. Είτε μέσω των ενδιών που είναι εξοπλισμένες με τα κατάλληλα συλλάδια και το ενημερωτικό υλικό, αλλά και τις αιτήσεις συμμετοχής. Είτε ηλεκτρονικά, μπαίνοντας μέσα στο site της Ιεράς Μητροπόλεως μας, imsn.gr, όπου εκεί σε φόρμα υπάρχει το υλικό όλο, αλλά και η αίτηση, την οποία μπορούν να συμπληρώσουν οι γονείς και να την αποστείλουν πάλι ηλεκτρονικά στο email της Ιεράς Μητροπόλεως, imsn.gr.
0: Πολύ ωραία. Πατέρα Νικήτα, θα μου στείλετε μετά και σε μένα το πρόγραμμα στο email για να το ακούσουν καλά και ακροατές και να το διάβασουν το email για να μην κάνουν κάποιο λάθος ή στην αίτηση. Και αυτό που θα ήθελα λίγο να ρωτήσω, πώς είναι οργανωμένη η καθημερινότητα μέσα στην κατασκήνωση από το πρωινό πρόγραμμα, τις δραστηριότητες μέχρι και τη διαμονή και την επίβλεψη των παιδιών να καταλάβουν καλύτερα οι ακροατές μας. Πώς κυλά μια μέρα εκεί στην κατασκήνωση της Χρυσοπηγής.
1: Με την ευχή του Θεοδημοτά του Πειμενάρχου μας, κυρίου Θεολόγου, ο οποίος είναι ο κύριος εμπνευστής αυτού του έργου του νεανικού, αλλά και του κατασκηνωτικού που διεξάγεται εδώ στην κατασκήνωσή μας, φροντίζουμε κάθε χρόνο να υπάρχει ισορροπία τόσο στην διασκέδαση όσο και στην προσευχή, αλλά και σε όλες τις άλλες δραστηριότητες οι οποίες ποικίλουν στην κατασκήνωσή μας. Το πρόγραμμα ξεκινάει το πρωί με την ξυπνούν τα παιδιά, κάνουν την προσωπική τους υγιεινή. Ακολούθως γίνεται η πάρση της σημαίας με τον εθνικό μας ύμνο. Μετά το πρωινό φροντίζουμε να είναι πλούσιο και το πρωινό και το μεσημενό, αλλά και τα ενδιάμεσα, το δεκατιανό δίνουμε στα παιδιά, το κολατιό και το απογευματινό στις 5 πρωί που ξυπνάνε, αλλά και το βραδινό. Μετά υπάρχει ελεύθερη ώρα με τα παιχνίδια, τα πρωταθλήματα, υπάρχουν οργανωμένα γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, αλλά και είναι και τα απικά παιχνίδια, τα οποία μπορούν τα παιδιά να συμμετάσχουν, τα επιτραπέζια και όλα εκείνα τα παιχνίδια με τα οποία τα παιδιά μπορούν να χαρούν και να διασκεδάσουν.
0: Πάρα πολύ ωραίο το πρόγραμμά σας. Υπάρχει πρόβλεψη συμμετοχής για άτομα με αναπηρία, για παιδιά στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα?
1: Δυστυχώς δεν υπάρχει πρόβλεψη από την περιφέρεια. Δεν υπάρχει φέτος πρόβλεψη για αυτήν την ομάδα των παιδιών.
0: Μάλιστα, εκεί υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα και θέλει συνεχόμενη επίβλεψη και άτομα που θα συνοδεύσουν, που θα είναι προσωπική βοήθεια μέσα.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να πούμε επίσης, υπάρχει η μέρα μέσα στις 7 ημέρες, υπάρχει η μέρα που κάνουμε επίσκεψη στη θάλασσα. Δηλαδή πάμε τα παιδιά με το πουλμανάκι και κάνουν το μπάνιο του κάτω στην Ασπροβάλτα και περνάμε εκεί μια όμορφη ημέρα στη θάλασσα, γυρνούμε, υπάρχει
0: αυτό
1: μια ημέρα θερωμένη.
0: Δηλαδή, πόσο δηλαδή στην ημέρη, ας πούμε στις 7 μέρες διαμονής των παιδιών για παράδειγμα, μία φορά πηγαίνουν και στη θάλασσα εκτός από τη φύση και στο βουνό?
1: Μία ημέρα έχουμε αφιερωμένη και στη θάλασσα.
0: Ωραία. Πολύ ωραία. Έχουμε κάτι άλλο, πατέρα Νικήτα?
1: Να πούμε ότι υπάρχει μια συμβολική συνεισφορά σε αυτές τις 7 ημέρες που καλύπτει ολόκληρη τη διαμονή, τη διατροφή, τροφία και την εκδοχή στη θάλασσα και όλες τις 7 ημέρες. Είναι 70 ευρώ, έτσι ένα συμβολικό ποσό για να καλυφθούν κάποιες πρώτες ανάγκες της κατασκήνωσης. Αυτό το ποσό μπορούν να το καταθέτουν οι γονείς στο φιλόπιτο χονταμείο της Ιεράς Μητροπόλεως μας,

0: το φιλόπτωχο ταμείο της Ιεράς Μητροπόλεως μας, τον πατέρα Χριστόδουλο, από τον οποίο θα παίρνουν και τη σχετική απόδειξη.
1: Πολύ ωραίο πρόγραμμα. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ. Να συμπληρώσω κάτι τελευταίο, να μην κουράσω. Για την ασφάλεια των παιδιών υπάρχει 24ωρη παρουσία των εθελοντών, νοσηλευτριών και νοσηλευτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, καθώς έχουμε και γιατρό εδώ στην κατασκήνωση για τις ανάγκες των παιδιών, εάν και όταν προκύψουν. Επίσης, τα στελέχη μας, οι αρχηγοί μας, οι ομαδάρχες και οι ομαδάρχησες έχουν περάσει από όλα τα στάδια της κατασκηνωτικής διακονής, οπότε έχουν και την σχετική εμπειρία για να είναι κοντά στα παιδιά, να τα προσέχουν, να τα καθοδηγούν και να ανταποκρίνουν στην κάθε ανάγκη του.
1: Εγώ είμαι σίγουρη για αυτό που λέτε, πατέρα Νικήτα. Σίγουρα εκεί υπάρχει και η ασφάλεια και υπάρχει και η σωστή καθοδήγηση. Είμαι απολύτως σίγουρη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Αμήν, καλέ τους γονείς να στέψουν να γράψουν τα παιδιά τους, καθώς οι θέσεις περιορίζονται όσο προχωρούμε προς τις περιόδους. Να έρθουν τα παιδιά στη δροσιά του Κρητού και στη δροσιά της φύσης μας. Αυτά τα δύο να απολαύσουν τα παιδιά φέτος.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, πατέρα Νικήτα. Γεια σας. Καλή
0: καλά.
1: Συνέχεια. Γεια σας. Συνεχίζουμε κινηματογραφικά με το θρυλικό τραγούδι του Dirty Dancing, Time of My Life.

0: από τις πιο χαρακτηριστικές νέες του λαϊκού δημοτικού τραγουδιού, η μοναδική Εύφη Θόδου. Μια καλλιτέχνη δαμένη παρουσία και τραγούδια που έχουν αγαπηθεί πολύ από το κοινό. Θα την έχουμε κοντά μας σήμερα στην Αγκίστα Σερών στο Δήμο Αμφίπολη, στο εξοχικό της Κωνσταντίνας Πόλτου, και την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας δώσει λεπτομέρειες. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Καλακίδου.
0: Καλημέρα σας, κυρία Πολίτου. Τι κάνετε?
1: Δόξα Θεώ, χαίρομαι που μιλάω μαζί σας. Θέλουμε να πούμε για την κυρία Εύφη Θόδου ότι την έχουμε σήμερα κοντά μας. Στο χωριό μας στην Άνω, στα ένα μικρό χωριό με 150 κατοίκους, στην Αμφίπολη. Φέρνουμε διάφορες φίρμες μόνο και μόνο για να δώσουμε λίγο στη τρίτη ηλικία λίγο χαρά. Γιατί δυστυχώς τα χωριά μας έχουν πέσει πάρα πολύ. Τους λέει το ρητό, η Αθήνα δεν είναι μόνο η Ελλάδα, η Αμφίπολη, έχουμε και εμείς τα μικρά χωριά που πρέπει λίγο να δώσουμε ζωντάνια στα άτομα αυτά που κατοικούν.
0: Όχι μόνο ότι είναι ένα μικρό χωριό η Άνω Αγκίστα, αλλά έχει και μια δυναμική εκεί προεδρίνα, την Κωνσταντίνα Πολίτου.
1: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Πού να ησυχάς. Όπως λέμε και στο χωριό μου, ζάπ δεν γίνεσαι πια.
1: Ευχαριστούμε. Αυτό προσπαθούμε.
0: Για πες μου τώρα, γιατί και ακούει και ο κόσμος και το έχουμε κάνει ανακοίνωση ότι θα είναι η Εύφη Θόδου,
1: ναι,
0: στην Άνω Αγκίστα σήμερα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν θέσεις ακόμη?
1: Υπάρχουν καμιά 50-60 θέσεις ακόμη.
0: Πού μπορούν να τηλεφωνήσουν για να κλείσουν?
1: Να πω το τηλέφωνο μου, δεν έχω πρόβλημα. 6932-47-70-48.
0: Ωραία. Στο τηλέφωνο αυτό που μας έχει πει η κυρία Κωνσταντίνα Πολίτου.

0: Το μπορείτε να τηλεφωνήσετε για να κλείσετε σήμερα για την Έφη Θόδη που θα είναι στην Ουαγγίστα και σίγουρα θα είναι και ο κλαρινίστας του, ο γνωστός αυτός που πάντα τη συνοδεύει.
1: Πάντα τη συνοδεύει, ναι.
0: Πριν πόσα χρόνια, Ντίνα, είχε ξαναέρθει η Έφη Θόδη, πριν 4-5, πότε
1: ήταν? Πριν 4-5 χρόνια την είχαμε φέρει, έχουμε φέρει και άλλους αξιόλογους. Πολύ νεολαία, πολύ νεολαία.
0: Πολύ νεολαία, ακούει.
1: Και τώρα έχω κλείσει 20 άτομα από τη Δράμα, νεολαία 25 χρονών με 30. Δηλαδή έχει πολύ νεολαία η Έφη Θόδη, μπράβο της.
0: Καλά, εντάξει, είναι πολύ τέτοια γλεντζού η Έφη Θόδη. Ωραία, ναι. Σήμερα τι ώρα ξεκινάει η συναυλία της?
1: Μετά από τις 9.30 θα ξεκινήσουμε. Η Έφη Θόδη δεν έχει πρόβλημα, μπορούμε να κρατήσουμε και 2 και 3 ώρα το πρωί, ας πούμε, το πρόγραμμά της.
0: Ντίνα,
1: μας αγαπάει, έχουμε καλή επαφή μαζί της.
0: Ναι, το ξέρω, το γνωρίζω ότι έχεις πολύ καλή σχέση μαζί της. Ντίνα, εκεί θα μείνει η Έφη Θόδη?
1: Στο σπίτι μου, γιατί την είχα κλείσει ξενοδοχείο και επειδή είμαστε λίγο φίλοι και τα λοιπά, θέλει να κοιμηθεί στο σπίτι μας.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, ναι. Θα σου τραγουδάει.
1: Θα την φιλοξενήσουμε εμείς. Ναι.
0: Λοιπόν, ωραία. Η Έφη Θόδη σήμερα στην Άνω Αγγίστσερών.
1: Κυρία Καλακίδου, να σας πούμε ότι και στις 1 Αυγούστου θα έχουμε το τάμμα του χωριού μας που θα έχουμε το Θύμιο Κογκίδι.
0: Α, πάρα πολύ ωραία, δεν το
1: ξέρω. Παραδοσιακό, Θρακιώτικα, πολύ ωραίος και αυτός, ωραίο βλέντι.
0: Ωραία, 1
1: Αυγούστου θα είναι. Ο σύλλογός μας το διοργανώνει, το τάμμα. Δεν είναι μόνο τάμμα αρχισιανών, είναι τάμμα και φίλων. Οπότε θα χαρούμε πολύ να μας επισκεφτούν.
0: Πολύ ωραία, Ντίνα μου. Στείλε μου λίγο και τις προσκλήσεις αυτές και για το αντάμωμα των Αγγιστιανών για να το κάνω και ανακοίνωση και άλλη μέρα.
1: Έγινε.
0: Καλή επιτυχία σήμερα στην Έφη Θόδη, στην Άνω Αγγίστα.
1: Ευχαριστώ, κυρία Καλακίδου. Ευχαριστώ.
0: Φιλιά πολλά, την αγάπη μου στην Άνω Αγγίστα.

0: Με την Έφη Θόδη περνάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 12. Αν θέλετε να την ακούσετε σήμερα στην Άνω Αγγή στο Σερό.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12. Εδώ είμαστε, τα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatics πυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελατίνα το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος του Νεοσούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό μου βρίσκουν το σουσάμ από το κουρί Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτ και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
4: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ, Βοζίκη Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 57 275. Κλείστε σήμερα θέση.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο.

0: Όμορφο για το ειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλει εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ir.gr και επισκέψου το κατάστημά μας στις Σέρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα διακυμάνσης στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΔΡΑΗ.
4: Του τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για εκατοντάδες ανθρώπους που ενδέχεται να παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα το βράδυ της Τετάρτης. Τουλάχιστον 235 νεκροί, δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ο τελικός απολογισμός μπορεί να είναι δραματικά μεγαλύτερος. Την ανάγκη τήρησης βασικών κανόνων ασφάλειας κατά την κολύμβηση επισημεί ο ΕΟΔΗ, ενώ η Ελλάδα μετρά κατά μέσο όρο 378 θανάτους από πνιγμό κάθε χρόνο. Από αυτόν τον μήνα τίθεται σε εφαρμογή ο νέος τρόπος υπολογισμού των δόσεων για χιλιάδες δανειολήπτες, που εξακολουθούν να εξυπηρετούν ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. 5 νέους δισεκατομμυριούχους έχει γεννήσει μέσα στο 26 το ελληνικό χρηματιστήριο. Το Ιράκ απειλεί με έξοδο από τον ΟΠΕΚ. Ως εκ τούτου, το καρτέλ βρίσκεται στα πρόθυρα διάλυσης. Στους 55 οι νεκροί από πνιγμό στη Γαλλία και φόβοι ότι ο αριθμός θα αυξηθεί όσο ο καύσωνας συνεχίζεται. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
6: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και ορεινά Ηπείρου και Θράκης. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7, τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Ύφνος, 30 Ηράκλειο, Λίμνος, Ρέθυμνο, Χανιά, 32 Θάσος, Κοστρίκαλα, Αθήνα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, 35 Πρέβεζα, Σπάρτη, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, 36 Γιαννιτσά, Σμός.
7: Φέτος το καλοκαίρι πολλές εκδηλώσεις, πολλά ανταμώματα σε κάθε χωριό του νομού, Σερών, μουσικές βραδιές, πανηγύρια και γιορτές που μας ενώνουν όλους. Αν θέλετε να μας λύσετε για τις εκδηλώσεις του καλοκαιριού, για πανηγύρια στα χωριά ή για κάθε διοργάνωση που δεν έχει ακουστεί, μπορείτε να με καλέσετε τώρα στον αέρα και να τη μεταφέρετε ζωντανά. Πείτε μας που γίνεται, πότε και τι περιλαμβάνει για να το μάθει όλος ο κόσμος. 2-3-21-0-63-33-3. Και ακούμε τώρα το σκέρτσο πεταχτό από τους Μπραζερί Μουζίκ, ένα συγκρότημα από τη Δράμα. Μέσα είναι και ο Σάκης Γιώργου, ένας αγαπημένος φίλος μουσικός, που είναι και στους εμπειροτέχνες που τους είχαμε προχθές εδώ στην πλατεία Ελευθερίας των Σερών.

να μάθουμε λίγο και αν υπάρχουν και λαϊκά προγράμματα σε κάποια εκδήλωση. Έχουμε παραδοσιακά, δημοτικά, έντεχνα με τον Αλκίνο Ιωαννίδη που περιμένουμε να έρθει στις Σέρες. Να μάθουμε λίγο και για λαϊκά προγράμματα.

και σας πάω και λίγο κινηματογραφικά τώρα. Από παραδοσιακά πάμε σε λαϊκά, πάμε όμως και σε τραγούδια που έχουν μείνει στην καρδιά μας και στη θύμησή μας, από ταινία Grease.

0: Κόσμος. Τραγουδάμε από την κορυφή. Μαζί, μαζί.
1: Είπαμε πονταμώματα και αυτό το καλοκαίρι σε κάθε γωνιά του νομού Σερών. Σας είχα βάλει και Μητροπάνω πιο πριν και σας είπα για λαϊκά προγράμματα. Να μάθουμε ποιοι έχουν λαϊκά προγράμματα στις εκδηλώσεις τους. Και κοντά μας έχουμε τον αγαπητό φίλο, τον Νίκο Βουμβαρλή. Καλημέρα Νικόλα.
2: Καλημέρα σας.
1: Πες μας κάτι λαϊκό τώρα, εκτός από παραδοσιακά, εκτός από δημοτικά, εκτός από τέλος πάντων, έχουμε και κάτι, κανένα λαϊκό πρόγραμμα εκεί στην περιοχή μας?
2: Έχουμε.
1: Για πες μας.
2: Στις 5 Ιουλίου, ημέρα Κυριακή, Αντωνιάδης, Κώστας Αντωνιάδης, Δήμητρα Ντρόσο και Τάνια Παντούδη. Λαϊκό, όλο λαϊκό.
1: Αυτό θα είναι πότε?
2: Στην Κρινίδα, Σερών.
1: Την επόμενη Κυριακή, πέφτει, είναι 5 του μηνός.
2: 5 του μηνός, ναι, ναι, 5 Ιουλίου. Μετά έχουμε 18 Ιουλίου, λαϊκό πάλι, με τους ίδιους, γιατί είναι πολύ ωραίοι. Και στις 15 Ιουλίου έχουμε τη μεγάλη εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου, που είναι ο Τσαχωρίδης και τα Μπρατίμια.
1: Πω, πω, πω. Πες μας λίγο τώρα πρώτα καταρχήν για την επόμενη Κυριακή. Την επόμενη Κυριακή είναι ο Αντωνιάδης με τη Δήμητρα Δρόσου. Η Δήμητρα είναι από Σέρες, νομίζω, δεν είναι?
2: Ναι, Σέρες. Και η Τάνια Παντούδη.
1: Και η Τάνια Παντούδη στο κοινοτικό της Βιτάς των Σερών.
2: Ναι, στο Ζαλίδα.
1: Στο Στέργιο Ζαλίδα γίνει αυτή η πολύ ωραία εκδήλωση με τον Κώστα Αντωνιάδη. Πολύ ωραία. Και είπαμε
2: αυτή
1: μετά.
2: Αυτή θα γίνει για την Εκκλησία.
1: Είναι εκδήλωση που διοργανώνει η Εκκλησία, η Εκκλησία,
2: ναι,
1: μας, το χωριό.
2: Εκκλησία, ναι, η δικιά μας, ναι. Για ενίσχυση, για την αίθουσα που ετοιμάζουμε.
1: Άντε να δούμε πότε θα γίνει αυτή η αίθουσα.
2: Θα γίνει, φέτος σε 15-20 μέρες τελειώνει, γιατί την έχει αναλάβει ολοκληρωτικά ο Χαλκίδης από τις Σέρες, από το 1800.
1: Α, οπότε πάει καλά δηλαδή.
2: Ναι, ναι, πάμε πολύ καλά. Είναι κάτω με εδώ και δουλεύουν εντατικά όλα τα συνεργεία.
1: Έτσι, να ευλογήσουμε λίγο και τους συγχωριανούς μας. Έτσι,
2: βέβαια.
1: Γιατί και ο Χαλκίδης είναι Βιτασιανός.
2: Ναι.
1: Από το συγχαρητήρια για αυτή την ενέργεια, γιατί πολλά χρόνια ακούμε ότι θα γίνει η αίθουσα στην Εκκλησία.
2: Ανέλαβε προσωπικά ο ίδιος.
1: Μπράβο, πολύ ωραία.
2: Ανέλαβε προσωπικά και είναι για μας μεγάλη τιμή.
1: Τώρα δηλαδή την Κυριακή έχουμε το πρόγραμμα του Αντωνιάδη με λαϊκό κυρίως πρόγραμμα στη Βιτά στα Σερών,
2: ναι,
1: στο κοινοτικό με λαϊκό πρόγραμμα.
2: Οι δύο κοπέλες θα πούν κάτι παραδοσιακά, αλλά λίγα, όχι.
1: Όχι, ωραία, να ακούσουμε και παραδοσιακά, Νικόλα.
2: Ναι, ναι, ακούσουμε. Θρακιώτικα και δύο-τρία
1: πολύ. Έτσι, μπράβο. Αφού είμαστε θρακιώτες, πρέπει να ακούσουμε και θρακιώτικα. Ωραία, ναι. Νικόλα, θα τα πούμε από κοντά. Σίγουρα θα είμαι την επόμενη Κυριακή στο χωριό μου. Καλή επιτυχία, εύχομαι.
2: Να είσαι καλά.
1: Και τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε για πιο μετά, αφού έχουμε και τις εκδηλώσεις που θα είναι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σου, Νικόλα.
0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Όποιος θέλει να μας ενημερώσει για τις εκδηλώσεις τους, συλλόγοι, φορείς, μπορούν να καλούν στο 2301-063-333. Να βγούμε στον αέρα και να μιλήσουμε. Έχω ακόμα μία εκδήλωση να σας πω, να μεταφέρω για την Κυριακή τώρα.
3: Τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό θα συστηθούμε.

να σας πω και για αυτή την Κυριακή όμως, ο Σύλλογος Παράδοσης και Οπτισμού Γεφυρουδίου ο Αίολος συνεχίζουν το ταξίδι τους στον πολιτισμό με μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της ποίησης και της μουσικής. Η εκδήλωση ποίηματα που έγιναν τραγούδια φέρνει κοντά το λόγο μεγάλων ποιητών και τις μελωδίες που το έκαναν διαχρονικά, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα συγκίνησης και έμπνευσης. Κυριακή σε 8 Ιουνίου, ώρα 9, στην αυλή του Αιώλου. Θα έχουμε απαγγελία ποιημάτων, χορευτικά δρόμενα. Και ο Σύλλογος μας προσκαλεί να ζήσουμε μαζί μια μαγευτική βραδιά τέχνης, λόγου και μουσικής. Πάρα πολύ ωραία βραδιά.

0: Περνάμε στο διάλειμμα των 12 κινητή. Ράδιο Κόσμος, τους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
2: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
3: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
4: Έλα, έλα, ο μικρός θα αφησυχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται η Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Πόσο boomers πια.
3: Η Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κφί.
7: Μπίδιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Pils Ελλάς, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζαγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε πιστία και φρεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια πλασού.
9: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα εφιωτών.

0: Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαιρίας σας προσκαλεί στη γιορτή Πουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Πουγάτσας, δωρεάν Πουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπάς υπό την αιγίδα του Δήμου Βυσσαλτίας.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλίδας.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
3: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
4: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
3: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο Ζεσπον να ζεσταίνει την άσφαλα.
4: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
3: Γεμάτη live, βράδυ γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
5: Εγώ για μια ραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να ντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
6: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Τηλέφωνο 2-3-21-0-51-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
5: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη. Για σχολικά.
7: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
8: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
7: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
8: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
7: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
8: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
7: Βασίλης Οικονόμου.
8: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 2321-778819.
8: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
7: Site www.economouseres.gr.
9: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολ και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
10: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Στην Ιταλία γράφουν ότι η Βενέτσια εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Ωστόσο, για την ώρα τουλάχιστον δεν έχει γίνει καμία επαφή με την Ένωση. Ο 26χρονος Μαυροβούνιος τερματοφύλακας Μπάλσα Πόποβιτς αναμένεται σύντομα να γίνει παίκτης του Ολυμπιακού. Ο τεχνικός της Πάρμα Κάρλος Κουέστα επιθυμεί την παραμονή του Γκάμπριελ Στρεφέτσα και ο παίκτης περιμένει τις διαπραγματεύσεις με την Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Δημοσιογράφος από την Αργεντινή αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ έχει στο στόχαστρο τον Ουρουγουάνο επιθετικό Μίγκελ Μερέντιελ. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έχει ξεκινήσει την προετοιμασία με όρεξη για δουλειά, δείχνοντας από τις πρώτες ημέρες πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Ανοιχτό έμεινε το θέμα της επιστροφής των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι, με τον Παναθηναϊκό να ζητά το πλάνο προκειμένου να πάρει θέση. Η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Μπαρτζόκα έως το 29.
11: Κόσμος στους 93.

0: κόσμος.
1: Και μην ξεχνάτε τις 4 διπλές προσκλήσεις που έχουμε για εσάς για τη θεατρική παράσταση «Όχι άλλο κάρβουνο», που η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου. Μπορείτε να συμμετέχετε μέσω του email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2-3-21-0-63-33-3 δίνοντας το όνομα, τεπώνυμό σας και το τηλέφωνο. Επίσης, να μην ξεχάσω για τη μεγάλη εκδήλωση, τη γιορτή Καλαμποκιού στο Βαλτερό Σερών στις 18 Ιουλίου, Σάββατο, Πέφτη. Ελπίζω να είμαστε όλοι εκεί. Είναι μια όμορφη γιορτή που δεν θέλω να χάσω ούτε φέτος. Κάπου εδώ όμως εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Περάστε ένα όμορφο τριήμερο. Σήμερα το βράδυ δεν θα έχουμε εκπομπή, όπως σας έχω ενημερώσει, ούτε τη Δευτέρα, λόγω της επετείου της απεργίας των Σερών. Θα τα πούμε ξανά την Παρασκευή στον πρωινό αέρα του Ράδιο Κόσμος του 93 στις 10 η ώρα. Τον Ιούλιο τώρα θα τα πούμε. Καλό καλοκαίρι. Την επόμενη Παρασκευή λοιπόν σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ωραία μηνύματα, για τα τηλεφώνηματα, για τις ενημερώσεις που μου κάνετε, την αγάπη που μου δείχνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ραδιόφωνο χωρίς εσάς, το έχω πει, δεν έχει ψυχή. Η Σωτηρία Καλακίδα σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια να έχετε. Καλά να περάσετε, καλό τρίμερο.

0: Θες να καταλάβεις πώς κινείται η παγκόσμια σκακέρα και να φέρεις την αλλαγή? Με το Bachelor in Political Science και International Relations του Anatolia University κάνεις πρακτική σε διεθνείς οργανισμούς και ΜΚΟ.
1: Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ακούσέ τον. Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξήσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία επιτυχίες τώρα. Μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις. Σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξη πυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 2,58.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμιά 49 λεπτά.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιόσα γελατινό το κιλό 5,95.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τελ Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπία με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τραβελ Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 41 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 57 275. Κλείστε σήμερα θέση.
6: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
7: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Joyce, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους σανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
8: Καιρό στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και ορεινά Ηπείρου και Θράκης. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Ύφνος, 30 Ηράκλειο, Λίμνος, Ρέθυμνο, Χανιά, 32 Θάσος, Κοστρίκαλα, Αθήνα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, 35 Πρέβεζα, Σπάρτη, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, 36 Γιαννιτσά, Σάμος.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλους σας. Καλώς ήρθατε στο μεσημεριανό μας ραντεβού εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93 από την όμορφη πόλη των Σερών. Είναι Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 και η Μικέλη Μανουλίδου που θα σας κρατήσει συντροφιά για τις επόμενες 2 ώρες με ποιοτική μουσική και τα νέα της ημέρας, αλλά φυσικά και τη δική σας την παρέα. Να σας θυμίσω ότι η τηλεφωνική γραμμή μας είναι ανοίγει για όλους εσάς, για τις αφιερώσεις σας, τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε, αλλά και για ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Πάμε να ξεκινήσουμε όμορφα το μεσημέρι μας.
1: Γυρίστε όλο τον κόσμο. Γυρίστε όλο τον κόσμο. Όπως εδώ. Πουθενά. Κόσμος νούμερο 1 στις επιτυχίες.

0: και πάμε να συνεχίσουμε εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93 με μουσική, ενημέρωση αλλά και καλή παρέα.
1: Κόσμος, κάθε μέρα

0: όταν ψηλώνει. Να το θυμάσαι μικρή μου καρδιά, η καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει. Πάντα.
1: Ακούς Κόσμος.

0: κάπου εδώ να πούμε χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζετε σήμερα ή έχετε τα γενέθλιά σας. Από όλους εμάς πολλές ευχές.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και ό,τι γη. Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η καινούρια, ολοκένουρια σκοτεινωτή κομμωδία των Θανάσιου Παθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Φρανιώτης, Μαθήντη Μαγκύρα, Σίλβια Κούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση Moria.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Μπίζιος, λευκό τυρί ο Ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Pils Ελλάς, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί μίσκυρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγυότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Έτσι, είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
8: Μάγια η Μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου. Ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η Μέλισσα. Για μία μοναδική παράσταση στις Σέρες. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30 στο Ανοιχτό Θέατρο του ΔΥΠΑΕ ΣΕΡΟ. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μην τη χάσετε.
9: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος. Σε τόσο δύσκολους καιρούς θα το συνηθίσω και αυτό.
10: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλίας σε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
11: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα.

0: Δικαστήριο 67. Κομμένη ζάχαρη, καλυπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
1: Πάμε δυνατά και σταθερά.
0: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα
2: πόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με τον Yellow Value, το νέο γράμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στις Σέρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημερινό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.

πάμε να δούμε τι γίνεται και με το καιρό. Η μέρα στις Σέρρες κινείται σε ζεστό κλίμα, αλλά με μικρές αστάθειες μέσα στην ημέρα. Τοπικές αιγίδες και με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κόσμος στους 93.

0: μελωδίες, ενημέρωση και όμορφες στιγμές, όλα στην ίδια συχνότητα εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93 από την όμορφη πόλη των Σερών.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη.

0: Και μιας και βρισκόμαστε στην περιοδία των ελευθεριών, σήμερα 26 Ιουνίου και ώρα 9, θα πραγματοποιηθεί μια όμορφη παραδοσιακή μουσική εκδήλωση στην αυλή Παλατιδίου, στο Σιδηρόκαστρο Σερών. Οπότε αν δεν έχετε κανονίσει κάτι για το βράδυ, μια βόλτα στο Σιδηρόκαστρο θα ήταν καλύτερο.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος του 90.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Βανάει κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Λιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε

0: στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλάθας, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, το τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους σανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδεροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
3: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23210-57275. Κλείστε σήμερα θέση.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
9: Ο χρόνος μετρά αντίστροφα εκατοντάδες ανθρώπους που ενδέχεται να παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα τρίμια στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα το βράδυ της Τετάρτης. Τουλάχιστον 235 νεκροί, δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ο τελικός απολογισμός μπορεί να είναι δραματικά μεγαλύτερος. Την ανάγκη τήρησης βασικών κανόνων ασφάλειας κατά την κολύμβηση επισημαίνει ο ΕΟΔΗ, ενώ η Ελλάδα μετρά κατά μέσο όρο 378 θανάτους από πνιγμό κάθε χρόνο. Από αυτόν τον μήνα τίθεται σε εφαρμογή ο νέος τρόπος υπολογισμού των δόσεων για χιλιάδες δανειολήπτες, που εξακολουθούν να εξυπηρετούν ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. 5 νέους δισεκατομμυριούχους έχει γεννήσει μέσα στο 26 το ελληνικό χρηματιστήριο. Το Ιράκ απειλεί με έξοδο από τον ΟΠΕΚ. Ως εκ τούτου, το καρτέλ βρίσκεται στα πρόθυρα διάλυσης. Στους 55 οι νεκροί από πνιγμό στη Γαλλία και φόβοι ότι ο αριθμός θα αυξηθεί όσο ο καύσος συνεχίζεται. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
10: Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλους όσους καταφέρατε να συνδεθείτε τώρα στη συχνότητα Κόσμος Ράδιο στους 93 εδώ στην πόλη των Σερών. Είμαι η Κέλλη Εμμανουηλίδου και θα είμαι εδώ μαζί σας για άλλη μία ώρα να ταξιδέψουμε μαζί με υπέροχη μουσική και μικρές σκέψεις της ημέρας.

0: για τα νέα του σταθμού, τα δώρα, τους διαγωνισμούς, τους παραγωγούς, αλλά και ό,τι αφορά τον κόσμο της μουσικής, cosmosradio.gr, από όπου μπορείτε να μας ακούτε και 24 ώρες το 24ωρο.
1: Κόσμος τους 93.

0: Όσους δεν το έχουν με το τηλέφωνο και είναι περισσότερο του γραπτού λόγου, θα μας βρείτε και στο email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com.
1: Ακούτε κόσμος από το 93.

0: τώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Πίσγιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό φθενό 5 λίτρα 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γηγών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά με παρουσίαση παρκευής μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την γίδα του Δήμου Βυσσαλτίας.
4: Ακούτε εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
5: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
6: Πόση θέα να χωρέσει τα μάτια σου.
7: Πόση απόλαυση να χωρέσει σε μερικούς κόκκους καφέ. Πόση γεύση να χωρέσει σε ένα εκλεκτό πιάτο. Όση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
8: Ζήσε τη στιγμή.
9: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωματών. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, δίκη γαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και Imlizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
10: Φιλενάδα, τι πρόγραμμα έχετε σήμερα?
11: Κανένα πρόγραμμα.
10: Επιτέλους, θα φάμε παρέα. Εσείς το φαγητό και εμείς τα drinks.
11: Ραντεβού από νωρίς στο Γκάντζα. Μέχρι την Τετάρτη, σουβλάκι χοιρινό μόνο 6,5 ευρώ και σουτζουκάκι χειροποίητο 7,95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινή τηγανιά μόνο 5,90.
10: Καλαθάκι λίμνο συσκευασμένο 4,93. Τορτίγια σιέστα 6 τεμάχια 1,68. Και μουστάρδα απαλή ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
11: Μύθος κουτάκι 8 τεμάχια μόνο 6,28. Ούζο το διαλεγμένο 700 ml με 7,81. Και αγρός φρούτο ποτό 3 φρούτα 9.

0: λίτρου μόνο 89 λεπτά.
1: Τελικά, το καλύτερο πρόγραμμα
0: είναι να μην έχεις πρόγραμμα. Supermarket Kansas. Καλοκαίρι, παρέα και τιμές θαύμα.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Στην Ιταλία γράφουν ότι η Βενέτσια εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Ωστόσο, για την ώρα τουλάχιστον δεν έχει γίνει καμία επαφή με την Ένωση. Ο 26χρονος Μαυροβούνιος τερματοφύλακας Μπάλσα Πόποβιτς αναμένεται σύντομα να γίνει παίκτης του Ολυμπιακού. Ο τεχνικός της Πάρμα Κάρλος Κουέστα επιθυμεί την παραμονή του Γκάμπριελ Στρεφέτσα και ο παίκτης περιμένει τις διαπραγματεύσεις με την Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Δημοσιογράφος από την Αργεντινή αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ έχει στο στόχαστρο τον Ουρουγουάνο επιθετικό Μιγκέλ Μερέντιελ. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έχει ξεκινήσει την προετοιμασία με όρεξη για δουλειά, δείχνοντας από τις πρώτες ημέρες πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Ανοιχτό έμεινε το θέμα της επιστροφής των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι, με τον Παναθηναϊκό να ζητά το πλάνο προκειμένου να πάρει θέση. Η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Μπαρτζόκα έως το 29.
3: Κόσμος στους 90.

0: μουσική αλλάζει, οι ώρες περνούν, αλλά να ξέρετε ότι η παρέα μένει πάντα εδώ μαζί σας στο Κόσμος Ράδιο στους 93.
1: Κόσμος στους 93.

0: κάπου εδώ η ώρα να θυμίσουμε και τις δικτυακές μας γωνιές για ενημέρωση και όλα σας συμβαίνουν στον κόσμο, cosmosnews.gr.
1: Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Κάπου εδώ, εγώ βάζω ακουστικά, χαμηλώνω την ένταση και σας χαιρετάω. Κλείσαμε μαζί μία όρφη ημέρα, όμως δεν τελειώσαμε εδώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο με 3 το μεσημέρι. Από εμένα την Κέλλη Εμμανουηλίδου και όλους εμάς να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας.
1: Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 3.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξη πυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Αλοξ Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελατινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το ρηχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Οχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόψη λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς μονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ Σερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
5: Εγώ για μια αγκίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
6: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφή σχολικά Σωτηρόπουλος.
5: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.

καταπληκτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα διόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

0: Thank you for waiting, ladies and gentlemen. We invite the first class. Now we're inviting the executive platinum, platinum, gold, sapphire, and ruby. If those boards are written on your boarding card.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 3:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάννη Ακτή.
2: Μάγια η μέλισσα, η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου, ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια, με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η μέλισσα, για μία μοναδική παράσταση στις Σέρες, την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8:30 στο Ανοιχτό Θέατρο του ΔΥΠΑΕΣΕΡΟ. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η μέλισσα, μη τη χάσετε!
3: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
4: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
3: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
4: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
3: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
4: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
3: Βασίλης Οικονόμου.
4: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
4: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
3: Site www.economouseres.gr.
5: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Σπουδαία πρόκριση πανηγύρισε ο Ισημερινός στο παγκόσμιο κύπελλο, καθώς επικράτησε 2-1 της Γερμανίας στο MetLife Stadium της Νέας Υόρκης για την τρίτη αγωνιστική του πέμπτου ομίλου. Η ακτή Ελεφαντοστού έκανε το χρέος της απέναντι στο Κουρασάο, επικρατώντας 2-0 στο Lincoln Financial Field της Φιλαδέλφειας για την τελευταία αγωνιστική του πέμπτου ομίλου του παγκοσμίου κυπέλου. Η ΑΕΚ δεν αναμένεται να προχωρήσει στην απόκτηση νεαρού Έλληνα που θα είναι στα ηλικιακά όρια για κύπελο και Super Cup, αλλά θα επενδύσει στις ακαδημίες της. Στη Σερβία θεωρούν κλεισμένη τη μεταγραφή του Μπάλσα Πόποβιτς στον Ολυμπιακό και μεταφέρουν τα οικονομικά δεδομένα της υπόθεσης. Η μεταγραφή του 26χρονου Μαυροβούνιου Κίπερ αναμένεται να αγγίξει το ποσό των 1,5 εκατομμυριών ευρώ, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας θα διατηρήσει και ένα ποσοστό μεταπόλησης.
6: Κόσμος στους

0: στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφει. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος, 4.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Μπίζος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμηλώνουν.

0: που γελούν.
1: Pils Hellas, beer 0%, 4x330 ml, 1,60. Era Lager, 6x330 ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρτριο, 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά παρά το κιλό, 3,99.
2: Πρόοδος Market. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το λιγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι. Τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν στεβόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Τη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει την δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την αιγίδα του Δήμου Βυσαλτίας.
6: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όσες απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κιάνια Ακτή.
7: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Εικόνα βιβλικής καταστροφής μετά τους ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, γωνία για 50.000 αγνοούμενους. Το ερχόμενο, ο αριθμός των νεκρών να φτάσει ως και 100.000 παραμένει, εκτιμά ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Άμεσα σε ισχύ οι μειωμένες δόσεις για χιλιάδες δανειολήπτες, που εξακολουθούν να εξυπηρετούν ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος 7 ατόμων, που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό στην Καλλιθέα με θύμα έναν 15χρονο. Η μεγαλύτερη διαταραχή στη διεθνή αγορά πετρελαίου εδώ και δεκαετίες, με τα στενά του ορμούς ουσιαστικά εκτός λειτουργίας για περισσότερες από 100 ημέρες, μπορεί τελικώς να λειτουργήσει ως επιταχυντής για χαμηλότερες τιμές πετρελαίου. Ο καύσωνας αδειάζει τα πορτοφόλια των Ευρωπαίων. Μελέτη αποκαλύπτει πόσο μειώνει τα εισοδήματα και αυξάνει τη φτώχεια. Σε τροχιά προετοιμασίας η ιστορική πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Έως 100.000 απολύσεις και λουκέτο σε 4 εργοστάσια της Volkswagen στη Γερμανία. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
8: Κόσμος στους 93.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουν πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρισκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμόψης.
7: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
8: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει δική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψη τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
9: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
10: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ΕΝ.
11: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
12: Δυνατές, σαν τα χειμωνιτικά κύματα.
11: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο να στέλνει την ατμόσφαιρα.
12: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
11: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και memories nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
13: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
14: Κόσμος στους 93.

0: Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.
1: Θυμόψουν το καλοκαιρινάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Πίσδος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Pils Hellas, μπύρα 0%, 4x330ml, 1,60. Eza Lager, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένος υγείος στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψος ανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
4: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Ceres Travel Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Ceres Travel Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Ceres. Τηλέφωνο 23 21 0 57 275. Κλείστε σήμερα θέση.
5: Αδά, τι πρόγραμμα έχετε σήμερα?
6: Κανένα πρόγραμμα.
5: Επιτέλους, θα φάμε παρέα. Εσείς το φαγητό και εμείς τα drinks.
6: Ραντεβού από νωρίς στο Γκάντζα. Μέχρι την Τετάρτη, σουβλάκι χοιρινό με 6,5 ευρώ και σουτζουκάκι χειροποίητο 7,95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινή τηγανιά μόνο 5,90.
5: Καλαθάκι λίμου συσκευασμένο 4,93. Τορτίγια σιέστα 6 τεμάχια 1,68. Και μουστάρδα απαλή ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
6: Μύθος κουτάκι 8 τεμάχια. Μόνο 6,28. Ούζο το διαλεγμένο 700 ml με 7,81. Και αγρός φρούτο ποτό 3 φρούτα 1 λίτρου μόνο 89 λεπτά.
5: Τελικά το καλύτερο πρόγραμμα
6: είναι να μην έχεις πρόγραμμα.
5: Supermarket Kansas.
6: Καλοκαίρι, παρέα και τιμές θαύμα.
7: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνοσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
8: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει εύρημα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
9: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Σπουδαία πρόκριση πανηγύρισε ο Ισημερινός στο παγκόσμιο κύπελο, καθώς επικράτησε 2-1 της Γερμανίας στο MetLife Stadium της Νέας Υόρκης για την τρίτη αγωνιστική του πέμπτου ομίλου. Η ακτή Ελεφαντοστού έκανε το χρέος της απέναντι στο Κουρασάο, επικρατώντας 2-0 στο Lincoln Finance Field της Φιλαδέλφειας για την τελευταία αγωνιστική του πέμπτου ομίλου του παγκοσμίου κυπέλου. Η ΕΚ δεν αναμένεται να προχωρήσει στην απόκτηση νεαρού Έλληνα που θα είναι στα ηλικιακά όρια για κύπελο και Super Cup, αλλά θα επενδύσει στις ακαδημίες της. Στη Σερβία θεωρούν κλεισμένη τη μεταγραφή του Μπάλσα Πόποβιτς στον Ολυμπιακό και μεταφέρουν τα οικονομικά δεδομένα της υπόθεσης.

0: μεταγραφή του 26χρονου Μαυροβούνιου κίπερ αναμένεται να αγγίξει το ποσό των 1,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας θα διατηρήσει και ένα ποσοστό μεταπόλησης.
1: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος του 93.
1: Σου φέρνα δυο τα σπρονίσι, σου φτιάχνα τσάι για σένα, μα εσένα σ' είχαν συνηθίσει.

πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και ρελέκε και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

0: κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 5:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξη συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζές 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 γρά 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής.

0: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο. Σφουτοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
1: Μάγια η μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου. Ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η μέλισσα. Για μία μοναδική παράσταση στις Σέρες. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30 στο ανοιχτό θέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερό. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η μέλισσα, μην τη χάσετε!
2: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
2: Προσεκτικά λεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
2: Βενιζέλου 14 και Γάλλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
3: Κόσμος στους 93.

0: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στο αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος.

0: ώρα στο Αγιοκόσμος είναι 6.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Τζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές φορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την Αιγίδα του Δήμου Βυσαλτίας.
5: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
6: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Κολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Τηλέφωνο 2-3-21-0-51-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
5: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
7: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
8: Εγώ.
7: Πες μας, Αλέξανδρε.
9: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
7: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
9: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
7: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
10: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
11: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Εικόνα βιβλικής καταστροφής μετά τους ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα και αγωνία για 50.000 αγνοούμενους. Το ενδεχόμενο ο αριθμός των νεκρών να φτάσει ως και 100.000 παραμένει, εκτιμά ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Άμεσα σε ισχύ οι μειωμένες δόσεις για χιλιάδες δανειολήπτες που εξακολουθούν να εξυπηρετούν ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος 7 ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό στην Καλλιθέα με θύμα έναν 15χρονο. Η μεγαλύτερη διαταραχή στη διεθνή αγορά πετρελαίου εδώ και δεκαετίες, με τα στενά του Ορμούς ουσιαστικά εκτός λειτουργίας για περισσότερες από 100 ημέρες, μπορεί τελικώς να λειτουργήσει ως επιταχυντής για χαμηλότερες τιμές πετρελαίου. Ο καύσωνας αδειάζει τα πορτοφόλια των Ευρωπαίων. Μελέτη αποκαλύπτει πόσο μειώνει τα εισοδήματα και αυξάνει τη φτώχεια. Σε τροχιά προετοιμασίας η ιστορική πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Έως 100.000 απολύσεις και λουκέτο σε 4 εργοστάσια της Volkswagen στη Γερμανία.
12: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmnews.gr.
13: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και ορεινά Ηπείρου και Θράκης. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, Νήσος, Πάρος, Ύφνος, 30 Ηράκλειο, Λίμνος, Ρέθυμνο, Χανιά, 32 Θάσος, Κοστρίκαλα, Αθήνα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, 35 Πρέβεζα, Σπάρτη, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, 36 Γιαννιτσά, Σάμος.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Ξαφνικά στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

ήμασταν από μια οικογένεια που ήταν καλή φωνή. Πρόμη. Έτσι και η Λιζέτα και εγώ μεγαλώσαμε με ωραία ακούσματα, με όμορφες αγαπημένες φωνές και μας κληροδοτήσανε αυτό με το ταλέντο. Οπωσδήποτε στη ζωή ενός ανθρώπου, ό,τι και αν κάνει, υπάρχουν και οι δύσκολες στιγμές, εννοώ σε ό,τι ασχοληθεί ο καθένας. Αλλά στη ζυγαριά βαραίνουν τα καλά και τα θετικά. Αυτό, δηλαδή δεν έχω πολύ άσχημες εμπειρίες ώστε να με έχουν στιγματίσει μέσα στο χώρο.

0: Όχι άλλο κάρβουνο.
1: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
1: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Γουδάρος, Γιώργος Χανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Βελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
0: Όχι άλλο κάρβουνο.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Ισερών.
4: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φρεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με την εργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
5: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι ό,τι θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στις Αίρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όπου χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
10: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
11: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
12: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
13: Φιλενάδα, τι πρόγραμμα έχετε σήμερα?
14: Κανένα πρόγραμμα.
13: Επιτέλους, θα φάμε παρέα. Εσείς το φαγητό και εμείς τα drinks.
14: Ραντεβού από νωρίς στο Γκάντζα. Μέχρι την Τετάρτη, σουβλάκι χοιρινό με 6,5 ευρώ και σουτζουκάκι χειροποίητο 7,95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινή γανιά μόνο 5,90.
13: Καλαθάκι λίμνο συσκευασμένο 4,93. Τορτίγια σιέστα 6 τεμάχια 1,68. Και μουστάρδα απαλή ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
14: Μύθος κουτάκι 8 τεμάχια. Μάχια μόνο 6,28. Ούζο διαλεγμένο 700 ml με 7,81. Και αγρός φρούτο ποτό 3 φρούτα 1 λίτρου μόνο 89 λεπτά.
13: Τελικά το καλύτερο πρόγραμμα
14: είναι να μην έχεις πρόγραμμα.
13: Supermarket Kansas.
14: Καλοκαίρι, παρέα και τιμές θαύμα.
15: Αθλητική νέα στο λεπτό. Σπουδαία πρόκριση πανηγύρισε ο Ισημερινός στο παγκόσμιο κύπελο, καθώς επικράτησε 2-1 της Γερμανίας στο MetLife Stadium της Νέας Υόρκης για την τρίτη αγωνιστική του πέμπτου ομίλου. Η ακτή Ελεφαντοστού έκανε το χρέος απέναντι στο Κουραστάο, επικρατώντας 2-0 στο Lincoln Financial Field της Φιλαδέλφειας για την τελευταία αγωνιστική του πέμπτου ομίλου του παγκοσμίου κυπέλου. Η ΑΕΚ δεν αναμένεται να προχωρήσει στην απόκτηση νεαρού Έλληνα που θα είναι στα ηλικιακά όρια για κύπελο και Super Cup, αλλά θα επενδύσει στις ακαδημίες της. Στη Σερβία θεωρούν κλεισμένη τη μεταγραφή του Μπάλσα Πόποβιτς στον Ολυμπιακό και μεταφέρουν τα οικονομικά δεδομένα της υπόθεσης. Η μεταγραφή του 26χρονου Μαυροβούνιου Κίπερ αναμένεται να αγγίξει το ποσό των 1,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας θα διατηρήσει και ένα ποσοστό μεταπώλησης.
16: Κόσμος στους 93.

0: εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάνε μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού. Πολλές φορές που τραγουδάω με ένα όμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξέλισε. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρία φοιτητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Πίζιος, λευκό διορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Πίσελας, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Εξέλ Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τύρι μίσκυρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Και στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού. Όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει, το ψωμί σκάλεο συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η γκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά. Με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ρυγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
6: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με σέπια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη γαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδί.

0: Donkey Mobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε τα Εξοπλισμός Καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης όρωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία. Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάο γωνία.
2: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
3: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και ορεινά Ηπείρου και Θράκης. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Ύφνος, 30 Ηράκλειο, Λίμνος, Ρέθυμνο, Χανιά, 32 Θάσος, Κοστρίκαλα, Αθήνα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, 35 Πρέβεζα, Σπάρτη, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, 36 Γιάννητσα, Σάμος.
5: Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Μάγια η μέλισσα, η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου, ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια, με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η μέλισσα, για μία μοναδική παράσταση στις Σέρες, την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8:30 στο ανοιχτό θέατρο του ΔΥΠΑΕΣΕΡΟ. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η μέλισσα, μην τη χάσετε!
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
5: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
4: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο Zen να σε στέλνει την ατμόσφαιρα.
5: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
4: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσεις ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
6: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών, να, στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
7: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Σπουδαία πρόκριση πανηγύρισε ο Ισημερινός στο παγκόσμιο κύπελο, καθώς επικράτησε 2-1 της Γερμανίας στο MetLife Stadium της Νέας Υόρκης για την τρίτη αγωνιστική του πέμπτου ομίλου. Η ακτή Ελεφαντοστού έκανε το χρέος της απέναντι στο Κουρασάο, επικρατώντας 2-0 στο Lincoln Financial Field της Φιλαδέλφειας για την τελευταία αγωνιστική του πέμπτου ομίλου του παγκοσμίου κυπέλου. Δεν αναμένεται να προχωρήσει στην απόκτηση νεαρού Έλληνα που θα είναι στα ηλικιακά όρια για κύπελο και Super Cup, αλλά θα επενδύσει στις ακαδημίες της. Στη Σερβία θεωρούν κλεισμένη τη μεταγραφή του Μπάλσα Πόποβιτς στον Ολυμπιακό και μεταφέρουν τα οικονομικά δεδομένα της υπόθεσης. Η μεταγραφή του 26χρονου Μαυροβούνιου Κίπερ αναμένεται να αγγίξει το ποσό των 1,5 εκατομμυριών ευρώ, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας θα διατηρήσει και ένα ποσοστό μεταπόλησης.
8: Κόσμος στους 93.

κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στο ήλιο τα σκάλια.

0: τον βατισμό.
1: Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός,
0: κομίτες φωτανούς.

μοιράς. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια.

0: Και τώρα στα τραγούδισμά μου εγώ τα μακρά και τα βραχιά τα προφέρω. Ας με παίρνω πάρα πολύ σοβαρά στη μελοποίηση τους τόνους και τα πνεύματα. Όταν λοιπόν ένα φωνή είναι περισπόμενο, το πω και τη μελωδία. Όταν τονίζεται με βαρία ή με οξία, κάνω το ίδιο.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: misma cría, χωρίς με μου έχεις κάψει την καρδιά.
1: Γεια σας, Μαρκο Πέλια.
2: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 8.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
4: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
4: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
4: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
4: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
4: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
2: Site www.economousseres.gr.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
8: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
9: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Εικόνα βιβλικής καταστροφής μετά τους ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα και αγωνία για 50.000 αγνοούμενους. Το ενδεχόμενο ο αριθμός των νεκρών να φτιάξει.

0: Άσιος και 100.000 παραμένει, εκτιμά ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Άμεσα σε ισχύ οι μειωμένες δόσεις για χιλιάδες δανειολήπτες που εξακολουθούν να εξυπηρετούν ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκεί σε βάρος 7 ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό στην Καλλιθέα με θύμα έναν 15χρονο. Η μεγαλύτερη διαταραχή στη διεθνή αγορά πετρελαίου εδώ και δεκαετίες, με τα στενά του Ορμούς ουσιαστικά εκτός λειτουργίας για περισσότερες από 100 ημέρες, μπορεί τελικώς να λειτουργήσει ως επιταχυντής για χαμηλότερες τιμές πετρελαίου. Ο καύσωνας αδειάζει τα πορτοφόλια των Ευρωπαίων. Μελέτη αποκαλύπτει πόσο μειώνει τα εισοδήματα και αυξάνει τη φτώχεια. Σε τροχιά προετοιμασίας η ιστορική πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Έως 100.000 απολύσεις και λουκέτο σε 4 εργοστάσια της Volkswagen στη Γερμανία. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmos.gr.
1: Κόσμος στους 93.

0: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
1: Η εκπομπή είναι προσφορά του Citizen.

0: μπορείς να φτάσεις στα αστέρια.
1: Γλύσου κι από τα μάτια μου, πάρε νερό και πλύσου.
0: Ακούσέ τα.
1: Ο χωρισμός θυμίσου είναι χειμώνας.
0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

προσποιούμε πως γελάω χωρίς να σε κοντά μου να υπάρχω θες δικαιολογίες.

Νέες κυκλοφορίες. Πρώτες μετάδοσεις. Τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

Έχει πλάσει κοκκινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σιβολόνιο. Ξυπνήσεις μόνο μιας, θα θανάποδα ο ντουνιάς. Άιντε θύμα.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά

0: Όση γεύση να χωρέσει σε ένα εκλεκτό πιάτο. Όση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen. Ζήσε τη στιγμή. Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την αιγίδα του Δήμου Βυσσαλτίας.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγρό από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέτος.
0: Κόσμος στους 93.

ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις Πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΙ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παρά φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουνα και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος του 93.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μουσχοβολάει η Ελλάδα. Ραδιο Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Όχι άλλο βουνό.
4: Η καινούρια, ολοκένουρια σποτινωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουτάρος, Γιώργος Χανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Χατζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση mod.com. Όχι άλλο κάρβουνο.

0: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.
1: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Μπουτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την αιγίδα του Δήμου Βυσσαλτίας.
2: Φιλενάδα, τι πρόγραμμα έχετε σήμερα?
3: Κανένα πρόγραμμα.
2: Επιτέλους, πάμε παρέα. Εσείς το φαγητό και εμείς τα drinks.
3: Ραντεβού από νότο γκάντζα. Μέχρι την Τετάρτη, σουβλάκι χοιρινό μόνο 6,5 ευρώ. Και σουτζουκάκι χοιροποίη 7,95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινή τηγανιά μόνο 5,90.
2: Καλαθάκινο συσκευασμένο 4,93. Τορτίγια σιέστα 6 τεμάχια 1,68. Και μουστάρδα απαλή ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
3: Μύθος κουκάκι 8 τεμάχια μόνο 6,28. Ούζο το διαλεγμένο 700 ml με 7,81. Και αγρός φρούτο ποτό 3 φρούτα 1 λίτρου με 89 λεπτά.
2: Τελικά το καλύτερο πρόγραμμα
3: είναι να μην έχεις πρόγραμμα.
2: Supermarket Kansas.
3: Καλοκαίρι, παρέα και τιμές θαύμα.
4: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
5: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωση ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Deal. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
6: Κόσμος στους 93.

καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: η ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές εσείς και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράση, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
5: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
4: Έτσι θέλεις την παρέα στο Zenspot να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
5: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
4: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen στην Ακρόπολη Σερών.
6: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων από

0: ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
1: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2-3-21-0-51-61-2. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Σχολικά Σωτηρόπουλος.
0: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
2: Κόσμος στους 93.

0: ερωτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
1: Με τα αυτά που έγραψα στο χαρτί. Δηλαδή και μετά στην κιθάρα. Βασικά το πρώτο τραγούδι το έγραψα. Η μουσική και ο στίχος βγήκαν σχεδόν μαζί. Που μου έχει συμβεί άλλη μια φορά στη ζωή μου. Και ήταν πιο πολύ. Αυτό που με έσπρωξε ήταν η ανάγκη για έκφραση. Γιατί μπορεί να φαίνομαι πολύ νονικός άνθρωπος γενικά, αλλά δεν εκφράζω εύκολα τα συναισθήματά μου.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
2: Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11.
1: Άλλο κάρβουνο.
2: Η καινούρια. Καινούρια σκηνοτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Γουδάρος, Γιώργος Φρανιώτης, Ματσίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελκούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.
5: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: είμαστε μαζί. Σε θέλω, δε με νοιάζει που πηγαίνω ούτε που θα βγει. Είσαι εσύ το τέλος μου κι αρχή.
1: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.

0: δεκαετία του 80.
1: Κόσμος στους 93.
2: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ.
3: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη κερδούν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάζουν.

0: μες στην τρελά αυτού του κόσμου, σ' αυτό που με κρατά.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία. Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmnews.gr.

γύρω στο φεγγάρι το κορμί μου ζητά. Απ' τα δάχτυλα μου βγαίνουνε μαχαίρια κοφτερά. Μη φοβάσαι, είναι για μένα.

0: φορές θα σε ρωτήσω αν υπήρξε μια φορά που ήσουν μόνη στο σκοτάδι κι ήμουνα παρηγοριά. Τρεις φορές θα σε ρωτήσω πως το χρόνο σταματάς όταν έρχεσαι τα βράδια και στα μάτια με κοιτάς.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: Σκέψου αν σ' ήξερα πόσο ακόμα θα μπορούσα να...
1: Κόσμος στους 93.

στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

το σχήμα καθρεφτίζονται στα κίνητα νερά. Ο ήλιος καρφωμένος στην άκρη του ουρανού σημαδεύει το τέλος μιας ακόμα ζεστής καλοκαιριάτικης μέρας.

προσπαθώ να σου γράψω. Δεν βρίσκω σύμμαχο τις λέξεις. Ανεπέστητη θόρυβη στραγγίζουν τη σιωπή.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φόρο.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

Πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93. Ένωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: τηλεόραση που άφησες να παίζει.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 2:30.
2: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.